0: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
1: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
0: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
1: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
2: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
1: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Mad Radio 106,2. Και ναι, καλά, ακούτε η Βρυσίδα που γύρισε. Κορίτσια, τι κάντε, πώς είστε? Ήρθα από Κέρκυρα και είμαστε εδώ τα κορίτσια στην πόλη μαζί όλες για να σου φτιάξουμε την ημέρα σου με χαμόγελο και θετική ενέργεια. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
4: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα, παιδιά, θα σας πούμε διάφορα ζητήματα, όπως για παράδειγμα, τι γίνεται την Ματίλντα 2. Αν δεν ξέρετε την Ματίλντα, παιδιά, λυπάμαι, αλλά μετακινεί πράγματα με το μυαλό της. Επίσης, παιδιά, θα σας πούμε ποιο ζώδιο θα κάνει κάτι εντελώς αυθόρμητο σήμερα και θα μας τρελάνει όλους. Έχουμε τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας. Και η ερώτηση σήμερα είναι: εσύ είσαι τύπος που κάνει σχέδια από νωρίς ή μήπως τα αφήνεις όλα στην τύχη?
4: Έχουμε φυσικά και τη Βρυσίδα που γύρισε από Κέρκυρα να μας δώσει μια εύκολη συνταγή για πιτάκια βρώμης. Επίσης, θα σου αποκαλύψουμε το μυστικό της J-Lo, και που είναι στα 56 της και έχει κορμί 30, έτσι. Μην ξεχνάς να μας στέλνεις την πιο γλυκιά σου καλημέρα στο 6936 646 656 για να είσαι στην παρέα μας.

0: καλημέρα. Έχουμε φτιάξει καφέ. Βασικά, εγώ δεν έχω φτιάξει καφέ.
1: Τίποτα δεν έχει φτιάξει, ούτε αυγά, ούτε αυγά. Απροετοίμαστε.
0: Δεν πρόλαβα να φτιάξω τίποτα το βράδυ. Θα παραγγείλω, παιδιά. Και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ. Να σου κρατάμε στην τροφιά μέχρι και τις 10. Είστε στο Mad Radio 106,2. Και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
2: Mad.gr.
1: Και συγκεκριμένα, παιδιά, άνοιξαμε το Ευαγγέλιο και βρήκαμε την ταινία που τότε μας είχε κάνει όλα ως παιδάκια να θέλουμε να κινήσουμε πράγματα με το μυαλό μας. Να μην χρειάζεται να σηκωθώ για να κλείσω. Να κλείσω το φως, να πατήσω το διακόπτη. Όχι, κάνω έτσι και έρχεται. Θέλω το βιβλίο μου. Χσαπ, τσαπ. Η δύναμη του μυαλού.
3: Ειδικά εσύ είναι σαν να το βλέπω. Να κάθεται η μικρή Κάτια ή η Κατιούσα και να κάθεται έτσι μπροστά από τα αντικείμενα και
1: αν
3: να τα μεταφέρει.
1: Αν θες να ξέρεις, έκανα και τρελό manifest, θεατρική άσκηση, ακόμα δεν τα έχω καταφέρει. Αλλά θυμάμαι τη μαμά μου να μου λέει: αγάπη μου, είναι ταινία. Ίσως γίνεις ηθοποιός όταν μεγαλώσεις και το κάνετε στο μοντάζ. Τέλος πάντων. Παιδιά, η Ματίλντα. Αυτή είναι η ταινία για την οποία σας λέω και βγαίνει το Ματίλντα 2. Επιστρέφει και επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ.
0: Θα μας δείξει η Ματίλντα πάλι, παιδά.
1: Όχι, όχι. Αυτή τη φορά η Ματίλντα είναι σε νέα φάση ζωής. Δεν ξέρω αν έγινε μάνα, αλλά σίγουρα έχει επιστρέψει ως ενήλικη. Με την Miss Honey, που, ήταν η που τώρα πια είναι διευθύντρια και διευθύνουν μαζί το σχολείο αυτό, το οποίο λέγεται Crunchem Hall. Και αυτό το σχολείο, παιδιά, δεν είναι πια ένα απλό σχολείο. Δεν έχει πλέον αυτά τα παιδάκια που προσπαθούν να πάρουν το κέικ ακριβώς. Έχει παιδιά τα οποία έχουν ιδιαίτερες ικανότητες.
3: Γίνεται λοιπόν Harry Potter.
1: Θα μπορούσε. Αλλά το συγκεκριμένο τι κάνει ουσιαστικά. Συνδυάζει, ρε παιδί μου, φαντασία, καλοσύνη και τη δύναμη του μυαλού και θέλει να σου δώσει την διαφορά της ελεύθερης σκέψης και του αυστηρού ελέγχου. Γιατί θυμάσαι που η δασκάλα, η άλλη, η διευθύντρια δεν άφηνε τα παιδάκια να κάνουν, να κινήσουν ρούπι.
3: Τίποτα.
1: Τα βασάνιζε. Στο άλλο το παιδάκι το ανάγκασε να φάει όλο το κέικ επειδή ήθελε να κλέψει ένα κομματάκι το καημένο.
3: Ναι, μωρέ.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι να φέγινε αυτό το παιδάκι.
1: Άστα, δεν ξέρω, ελπίζω να παίζει πάντως. Το σύγχρονο μήνυμα λοιπόν είναι ότι η διαφορετικότητα πρέπει να καλλιεργείται και όχι να περιορίζεται.
0: Πολύ ωραίο μήνυμα. Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης να σκεφτόμαστε ότι έχει και πιο σύγχρονο ύφος σαν ταινία πλέον. Δηλαδή συνδυάζει χιούμορ, συνέστημα, όλη αυτή τη μαγεία. Και παιδιά, ξέρετε πότε θα κυκλοφορήσει?
3: Πότε?
1: Λένε ότι θα βγει το 2026 μέσα. Και πού θα βγει, παιδιά? Netflix. Οπότε μπορούμε να το δούμε όλοι όσοι έχουμε την πλατφόρμα αυτή.
3: Άντε ρε, τι ωραία ρε. Αυτά είναι τα ωραία τα
1: να
3: πράγματα.
1: Να κάνουμε movie night.
3: Ναι, οπωσδήποτε, γιατί εγώ, παιδιά, θυμάμαι αυτή την ταινία όταν την είχα πρωτοδεί. Ήμουνα και εγώ νυνή. Δεν ξέρω εσύ πώς γίνεται να ήσουν ανενή, αν ήμουνα εγώ, τέλος πάντων. Μπορεί να ήμουν ταξιδιώτης του χρόνου.
1: Κάθε χρόνο έπαιζε τα Χριστούγεννα.
3: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι δεν χαλαρώνουμε καθόλου. Κρατάμε το ρυθμό έτσι με το τραγούδι Naked και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται με τα ζώδια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσαμε πουρνό-πουρνό και γι' αυτό μας ακούτε έτσι, ήδη με ενέργεια. Σηκωθήκαμε, είδαμε τον ουρανό και λέμε: α, κοίτα να δεις, τώρα θα κάνουμε μια υπέροχη αστρογράφηση για την ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και φυσικά θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, όπως πάντα, γιατί σήμερα έχει πιάσει φωτιά ο κρυός ολόκληρος. Οπότε πρόσεξε, μην κάψεις κόσμο.
2: Μάλιστα, Ταύρος. Άνεση, φαΐ και καλή διάθεση. Μη σου χαλάσει κανείς το mood σου.
3: Δίδυμε, μιλάς, γελάς, φλερτάρεις, όλοι σε ακούνε σήμερα.
0: Συνέστημα στο φουλ τα καρκινάκια. Θέλετε αγκαλιά, μουσική και όλα θα φτιάξουν.
2: Λέων, ναι. Σκηνή, φώτα, δράση. Είσαι το main character της ημέρας.
3: Παρθένε μου, βάλε πρόγραμμα, αλλά άσε και λίγο χώρο για τρέλα σήμερα.
0: Ο ζυγός μας θέλει ισορροπία. Ναι, και βαρεμάρα, νο. Οπότε κάνε κάτι αυθόρμητο σήμερα.
2: Τέλεια. Σκορπιός, ένταση, πάθος και μυστήριο. Ό,τι πεις μετράει.
3: Τοξότη μου, θέλεις αλλαγή σκηνικού. Έστω και μία μικρή απόδραση. Επήγαινε, κλείσε τα ειστήρια.
0: Εγώ κεράκια. Ναι, δουλειά πρώτα, αλλά σήμερα επιτρέπεται και ένα break, έτσι.
2: Υδροχός, οι ιδέες πέφτουν βροχή. Μην τις αφήσεις στο τραπέζι.
3: Ιχθύ μου, είσαι ονειροπόλος σήμερα. Οπότε άκου το ένστικτό σου. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα και σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει για μία εύκολη διατροφική συνταγή για πιτάκια βρώμης.

0: καλημέρα. Έτσι με μελωδία θέλουμε να σε ξυπνάμε. Έτσι, καταλαβαίνεις. Είσαι στην καλύτερη παρέα, Mad Radio 106,2. Και έχει έρθει η ώρα. Γιατί μου έχει ανοίξει και όρεξη, καταλαβαίνεις. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Και θα σου πω ένα πρωινό που φτιάχνω σχεδόν κάθε Κυριακή και είναι και πάρα πολύ υγιεινό, Κατερίνα.
0: Και τα βλέπω, να ξέρεις, και κάθε φορά σου λέω.
2: Άκου, αυτό που βλέπεις είναι πιτάκια βρώμης. Είναι κάτι σαν pancakes, σαν θες να φας pancakes. Είναι επίσης εύκολο και υγιεινό. Είναι κατάλληλο πρωινό για σένα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, θα βάλεις ένα μπλεντεράκι, ένα κεσεράκι γιαούρτι,
0: ναι,
2: ένα φλιτζάνι βρώμη,
0: ναι,
2: ένα αυγό,
0: ναι,
2: μέλι κανέλα,
0: ναι,
2: βανίλια και λίγο baking powder. Αυτό είναι. Σε αντικλωτικό τηγάνι. Όχι, μωρέ, δεν είναι δύσκολο. Τι έχει βάλει. Σε ένα αντικλωτικό τηγάνι θα βάλει κουταλιές, θα φτιάξει pancakes. Που σε τέτοιο σχήμα δηλαδή. Δεν φτιάξει τα pancakes.
0: Στρόγγυλο, ναι.
2: Μπράβο, στρόγγυλάκι.
0: Όπως βγει από το κουτάλι.
2: Σαν τηγανίτες δηλαδή. Ναι. Θα το γυρίσει και από την άλλη μεριά και θα ψηθεί 2-3 λεπτάκια και έτοιμο. Μπορεί να συνοδεύσει με μέλι, κυδοκάριδο ή με ταχίνι ή με σοκολάτα ή με φυσικό βούτυρο ή μαρμελάδα. Με ένα μέρο θα το συνοδεύω με μέλι και καρύδι από πάνω. Mm-hmm. Έτσι ώστε να είναι πολύ πιο υγιεινό και είναι σε boost. Mm-hmm. Έχει ουδέτερη γεύση αυτό το πιτάκι. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να συνοδεύσει ό,τι θέλει. Ακόμα και αλμυρό μπορεί να το κάνει, σκέψου. Το γιαούρτι είναι ιδανικό τρόπο και γιαούρτι.
0: Αλμυρό δηλαδή.
2: Αλμυρό δηλαδή το πιτάκι βρώμη με γαλοπούλα και τυρί.
0: Ναι.
2: Μπορεί να το κάνει αλμυρό αντί να βάλει μαρμελάδα και το κάνει γλυκό. Έχει
0: από
2: ουδέτερη
0: πάνω
2: γεύση.
0: Εννοεί.
2: Ναι, από πάνω. Ναι.
0: Σαν ψωμάκι του τόστο το κάνω το πιτάκι.
2: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Ναι.
0: Α, ωραία, μου αρέσει.
2: Βολάει αυτό.
0: Πού το έτρεγα εγώ αυτό χθε.
2: Χθε που έφτιαξα αυτά τα τυροπιτάκια. Τυροπιτάκια ήταν αυτά.
0: Ναι, αλλά τα έφτιαξα με γιαούρτι, με τη βάση του γιαουρτιού, με βάση γιαούρτι, γι' αυτό το είπα.
2: Μάλιστα. Απλά βλέπει τυρί και το έκανε τυροπιτάκι.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, δεν έχει σημασία αν εγώ έβαλα τυρί, αν δεν έβαλα γαλοπούλα, αν το οτιδήποτε. Το μοναδικό πράγμα που έχει σημασία είναι ότι πρέπει
2: τα πιτάκια
0: να είστε...
2: βρώμης.
0: Όχι. Ότι πρέπει να είστε εδώ, στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα υπάρχει τεράστια πιθανότητα να ακούσετε Harry Styles. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχετε την πιθανότητα, λοιπόν, αν τον ακούσετε, να πάτε και στο Άμστερνταμ να τον δείτε. Οπότε με το που ακούσετε το τραγούδι του, στέλνετε απευθείας μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, γράφετε Mad και Harry Styles και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή στις 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Αλλά παιδιά, μην μας στέλνετε έτσι άκυρες στιγμές μηνύματα, γιατί εκεί δεν πιάνει, δεν μετράει. Πρέπει να παίξει το τραγούδι και εκεί να στείλετε. Για να δούμε, θα το καταφέρουμε σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πού σας πετυχαίνουμε, παιδιά μου? Έχετε ξυπνήσει? Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Αν έχετε ξυπνήσει, λοιπόν, να σηκωθείτε σιγά σιγά, να πιείτε τον καφέ σας. Αν είναι να μπείτε στο αμάξι σας, ρε παιδί μου, και να ξεκινήσετε. Ξεκινήστε, μην αργήσετε πάρα πολύ, γιατί έχει λίγη κινησούλα εγώ που το τσέκαρα. Τέλος πάντων, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε εδώ πέρα για να σας κρατάμε σύντροφια έως και τις 10.
1: Και θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι αν θέλει να παρουσιάσει μέσω βίντεο ένα βραβείο στο MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, τώρα μπορεί. Έχουμε open call σε όλη την Ελλάδα από τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, που 20 τυχεροί από 20 διαφορετικά μέρη της χώρας θα παρουσιάσουν μέσω βίντεο ένα βραβείο στη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Μπες στο MAD.gr, διάβασε όλες τις λεπτομέρειες, θα δεις τα τρία απλά βήματα και δήλωσε συμμετοχή μέχρι και τις 22 Μαΐου είναι συμμετοχές. Αλλά κλείνεις και το εισιτήριό σου για τη μεγάλη αυτή βραδιά.
0: Για να μας δει κιόλας, έτσι.
2: Μας λες πάντα τα πιο ωραία νέα. Ξέρεις όμως ποιος άλλος μας λέει τα πιο ωραία νέα? Το News Bomb. Οπότε πάμε τώρα να συνδεθούμε για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο Hontius, στο οποίο τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους από χανταϊό. Ανάμεσα στους 150 εγκλωβισμένους επιβάτες είναι και ένας Έλληνας, ενώ το πλοίο παραμένει δεμένο στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω φόβου εξάπλωσης του ιού. Σε ναυμαχία εξελίσσεται η ένταση στα στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως χτύπησαν Δευτέρα 6 ιρανικά πλοία, ενώ μαρτυρίες ναυτικών κάνουν λόγο για εκρήξεις και φωτιές από πυράβλους και ντρόν της Τεχεράνης. Επιτέλους άνοιξε όλη τη χώρα, καθώς το ψυχρό κύμα που μας γύρισε στον χειμώνα υποχώρησε. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει σήμερα έως και στους 25 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται μέχρι τέλος της εβδομάδας να δούμε και 30. Ο Τζεφ Μπέζος προχωρά στην πώληση της υπερπολυτελούς θαλαμιγού του κόρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας αναζητά διακριτικά αγοραστή για το πλωτό παλάτι του αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή απλά είναι υπερβολικά μεγάλο για να το διαχειριστεί. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα. Hi, I'm
4: Harry Styles. Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου? Συντονίσου στο MAD Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο MAD Radio 106,2.

0: Χορηγός Old Spice. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Ματ TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
2: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχετε ξυπνήσει. Το εύχομαι όμως, γιατί εμείς εδώ πέρα έχουμε ξυπνήσει. Είμαστε στο στούντιο και ετοιμαζόμαστε να σας πούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
0: Ωραία. Και ξέρεις τι είναι full viral?
2: Τι?
0: Ο Απόν, παιδιά.
2: Καλά, ναι.
0: Εντάξει.
2: Έχει τραγουδάρες.
0: Έχει τραγουδάρες και είναι σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που σαρώνει με κάθε του τραγούδι.
2: Εγώ δηλώνω φαν του.
3: Ναι, και εγώ είμαι.
2: Τον αγαπώ.
0: Ωραία, ακούστε τώρα τι έχω να σας πω λοιπόν, αφού δηλώνετε φαν. Μόνο 100 θέσεις έχουμε.
2: 99. Έχω πάρει τη μία.
0: 98 και με τη θέση της Βρυσίδας καλύφθηκε. Οπότε έχουμε μόνο 98 θέσεις στις 8 Μαΐου. Το MAD και το MAD Radio 106,2 σας προσκαλούν στο MAD Premiere με τον Απόν για την πρώτη επίσημη ακρόαση του άλμπουμ Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει λοιπόν στο κοινό. Οπότε θα έχετε την ευκαιρία να του κάνετε ερωτήσεις, να ακούσετε ιστορίες, να μιλήσετε για τη μουσική, όλα αυτά ζωντανά μαζί του.
2: Τέλεια.
0: Μαζί λοιπόν θα είναι και η Αθηνά η Κλίμη, η οποία θα συντονίσει την πρεμιέρα αυτήν. Και πώς θα κερδίσεις την είσοδο? Μπες τώρα στο Instagram του MAD κάτω παύλα TV, βρες το post του MAD Premiere και ακολούθησε τα βήματα. Γρήγορα όμως, γιατί οι θέσεις από ό,τι καταλαβαίνετε δεν είναι και πάρα πολλές.
2: Έχουν ήδη φύγει δύο έτσι άκλαυτες.
0: Ναι.
2: Τέλεια, ανυπομονώ, θέλω και εγώ να κερδίσω. Τα viral news της ημέρας. Τα viral news της ημέρας ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε τα. Κόλλησα. Εγώ τώρα έπαθα σόλμα με τον Απόν. Θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά του poll που βάλαμε στο Instagram μας, που θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος στην ερώτηση. Αν κάνετε σχέδια από νωρίς, τι τύπος δηλαδή είσαι? Είσαι από νωρίς, κάνεις σχέδια ή όλα τα αφήνεις στην τύχη?
0: Όλα τα αφήνω στην τύχη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ξυπνήσατε λοιπόν με κέφι, μπράβο σας. Αν όχι, είμαστε εμείς εδώ βρε να σας το δημιουργήσουμε το κέφι. Είμαστε τα κοριτσιά στην πόλη. Ακούς Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα για το...
1: Poll στο Instagram.
2: Το οποίο, παιδιά, Poll δεν είναι άλλο από το είσαι κι εσύ ο τύπος που κάνει σχέδια από νωρίς ή μήπως είσαι σαν εμένα που τα αφήνουμε όλα στην τύχη, στην μοίρα τους και στο ριζικό τους.
0: Εγώ για στην τύχη τα αφήνω όλα.
3: Εγώ σχέδια κάνω, παιδιά, αλλά θα πω και στο Instagram μου σχέδια από νωρίς, ναι, 67% και όλα στην τύχη 33%.
2: Κοίτα τους ξενέρωτους, τους δικούς μου, ρε γαμώτο. Λέει 59% σχέδια από νωρίς, 41% όλα στην τύχη. Παιδιά, δεν είστε φίλοι μου. Πώς θα κανονίσουμε εμείς τις διακοπές μας από τη στιγμή που δεν ξέρουμε τα προγράμματά μας? Στην τύχη, τελευταία στιγμή. Έχω φύγει, παιδιά, όντως τελευταία στιγμή, του τύπου μου λένε 3 ώρες πριν, κάτι, ξέρω εγώ, πάμε εκεί. Τους λέω ναι, ναι, έρχομαι, τους λέω.
3: Άντε και έτσι, ναι.
2: Έτσι έχει πλάκα η ζωή, αλλιώς είναι πολύ στημένο.
3: Όχι,
0: και, και εγώ είμαι πολύ στην τύχη. Γενικότερα προσπαθώ πάρα πολύ να κάνω σχέδια από νωρίς, αλλά δεν μου βγαίνουν ποτέ και πάντα, να ξέρετε, έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό το ρητό ότι αν κάνει σχέδια ο Θεός γελάει μαζί σου.
3: Ναι, καλά, καλά.
0: Γελάει πολλές φορές, ναι. Να ξέρεις, σχεδιάζω πράγματα και καφέρνει, έρχεται η καταστροφή. Οπότε λέω, άστο.
3: Ναι, αλλά όταν θες να πας ένα ταξίδι πρέπει να το σχεδιάσεις.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό, γι' αυτό δεν πάω ταξίδια. Οπότε εμένα, να ξέρετε, στο Instagram έχει ψηφίσει ο κόσμος. Είναι μάλλον δική σου αυτοί που έχουν έρθει. Το 65% σχέδια από νωρίς. Και το 35% όλα στην τύχη.
2: Πήγανε και είπανε θα χαλάσουμε τα ποσοστά των φίλων της Κατερίνας.
0: Έτσι έκαναν.
3: Λοιπόν, παιδιά, όχι. Εγώ είμαι να τα κάνω σχέδια από νωρίς για να βγουν πιο οργανωμένα. Ακριβώς και όπως ένα ταξίδι που θες να σχεδιάσεις και να είναι πραγματικά δικό σου. Το Priority Travel, 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις παρέα. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία, παραλίες στα Κανάρια νησιά. Ό,τι θέλεις μπορεί να διαλέξεις προορισμό και να ζήσεις την εμπειρία με ασφάλεια και οργανωμένα. Ελευθερία ατομικού, έτσι. Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να πας και σε ομάδα. Ό,τι θέλεις, το δικό σου ταξίδι. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες σου σε social media Priority Travel και πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί τους το ταξίδι που ονειρεύεσαι.
0: Άντερα.
3: Λοιπόν, το πόλο αυτό ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, παιδιά. Χαίρομαστε πάρα πολύ που ψηφίζετε στα Instagram μας, τα οποία είναι Βρυσίδα κατά Παύλα Άντριο,
0: Κατερίνα.πευτίτσι
2: και Μαρμελάδα.φράουλα.
3: Για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα! Τι κάνετε, παιδιά? Ελπίζω να είστε καλά και να έχετε ήδη ξεκινήσει να πίνετε τον καφέ σας, ώστε να ξυπνήσετε κι εσείς με την ίδια ενέργεια που έχουμε κι εμείς για να συναντηθούμε κάπου στη μέση, τέλος πάντων.
1: Υπομονή κάνουμε.
0: Ναι, κάνουμε υπομονή. Εγώ θέλω να σας πω ότι έδειχνα τώρα στα κορίτσια ένα βίντεο που έχω ανεβάσει, στο οποίο.

0: pole dancing. Ναι, γιατί ναι, θέλω να ξεκινήσω γενικά. Προσέχω πάρα πάρα πολύ ώστε να αθλούμαι αρκετά. Γιατί τι γίνεται, θέλω για πάντα να μπορώ να διατηρήσω ένα όμορφο κορμί. Γιατί πες εντάξει, πάει στο καλό.
1: Όπως το κάνει J-Lo, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, πες ότι ρε παιδί μου πάω, ξέρω εγώ, 30, 40, 50, όχι 30 είναι πολύ κοντά, 40, 50, 60.
1: Σε διαχρόνια.
0: Άστα, γι' αυτό σου λέει το. Botox κάνεις, σώζεται κάπως το πρόσωπο, το στο σώμα.
1: Μας έχει πει το μυστικό η J-Lo. Λοιπόν, α, παιδιά, η J-Lo
0: έλεγα
1: είναι πεντά.
0: Τι μου θυμίζει,
2: τι μου θυμίζει.
0: Τι J-Lo μου θυμίζει, εντάξει.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 3244 30 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ιδιωτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
2: Για επιπλακύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδη με 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε επιπλακύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε! Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
7: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Όλοι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
3: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
4: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, αν ξυπνήσατε τώρα και μας ακούτε. Και καλημέρα στο τετράγωνο, αν έχετε ξυπνήσει.
6: Λύστε
5: και μας ακούτε.
6: Σας προλαβαίνετε.
5: Σταμάτα Κατερίνα Πευτίτσι. Καλημέρα στο τετράγωνο, αν έχετε ξυπνήσει και μας ακούτε από την αρχή αυτής της εκπομπής. Παιδιά, εγώ είμαι στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας πω ότι έχω φτιάξει σπιτικό καφέ φρέντο εσπρέσο σκέτο με γάλα αμυγδάλου. Οπότε είναι tasty.
6: Ό,τι πρέπει για τουαλέτα.
5: Κατερίνα,
6: σταμάτα, Κατερίνα.
5: Σταμάτα, τι να κάνω,
6: με λοιπόν, προκαλεί.
5: Την κλείνω την καλημέρα μου, γιατί Πευτίτσι δεν με αφήνει να εκφραστώ όπως θα ήθελα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Εγώ η Κατερίνα Πευτίτσι.
7: Και εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα η Κατερίνα θα μας πει για ένα καταπληκτικό προϊόν από τη Wet n Wild που πρέπει σίγουρα να ακούσεις. Το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή να μας το τραγουδήσεις κιόλας.
8: Έχουμε φυσικά και την juicy συζήτηση της ημέρας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι μήνυμα ή τηλέφωνο σε δύσκολες καταστάσεις. Εγώ είμαι σίγουρα τηλέφωνο. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Πες μας τη γνώμη σου, πες μας και μια καλημέρα και έτσι μπες και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και είμαστε στα κορίτσια στην πόλη. Εδώ παρέα μαζί σου μέχρι τις 7, μέχρι τις 10. Είμαστε στις 7 μέχρι τις 10 το πρωί. Και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Τέλεια. Και εγώ θα σου πω πώς θα ζήσει ο σκύλος σου περισσότερο. 7 μυστικά λοιπόν μακροζωίας. Παιδιά, εδώ πέρα έχουμε την κατάλληλη γι' αυτό, ναι. Εσένα.
0: Εντάξει,
2: που έχεις ολοκληροσόη, ας πούμε.
0: Άντε, θα το διαβάσω εγώ.
2: Άντε, να σου δώσω τα σκύπτρα.
0: Πες, δώσα μου, δώσα.
2: Πάρτα.
0: Λοιπόν, άκου. Ο σκύλος δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο. Προφανώς, εννοείται. Είναι το παιδί μου, εμένα. Είναι ο κολλητός, είναι ο συγκατοικός σου, είναι το πιο πιστό μέλος της οικογένειας. Προφανώς και
2: εγώ, να ξέρετε, είμαι λίγο γατομάνα παρόλα
0: αυτά. Αλήθεια, έχεις σκύλο, ναι. Βέβαια.
2: Όχι, κοίταξε. Είχα γάτα πάρα πολλά χρόνια. Πέθανε και το σκυλί το έχω από τότε που έγιναν οι φωτιές, γιατί το διέσωσα. Και μου έμεινε.
0: Κατάλαβα. Εγώ είμαι σκυλομάνα, όπως και η Κάτια. Προφανώς και θέλεις να έχεις δίπλα σου, για σου πιο δυνατόν, περισσότερα χρόνια το σκυλάκι,
3: ναι,
0: σου.
3: Εμένα, όμως, επειδή έχει μεγαλώσει λίγο, συνειδητοποίησα χθες ότι δεν μπορεί να ανέβει εύκολα στον καναπέ, γιατί μπορεί να είναι τα ποδαράκια. Και έκλαιγα 3 ώρες, ήμουν ξαπλωμένη και έκλαιγα.
0: Ωραία. Εγώ κλαίω μόνη μου ότι μπορεί κάποια στιγμή να πεθάνει το σκυλί μου. Σκέψου, και έχει ακόμα. Δύο χρόνια ακόμα.
3: Okay.
0: Λοιπόν, θα σου πω 4 που έχουμε βρει στο mad.gr μυστικά για να μπορεί να ζήσει όσο περισσότερα χρόνια μπορεί, ας πούμε, το σκυλάκι.
2: Ωραία.
0: Η ποιότητα στον μπολ κάνει τη διαφορά. Όπως εσύ μπορεί να ζήσει μόνο με junk food, έτσι και ο σκύλος σου χρειάζεται μια σωστή.
2: Δεν μπορεί να ζήσει μόνο με junk food.
0: Όχι. Είδες τι σου έμαθα τώρα. Κατρίνα. Επέζησε σε μια τροφή με ποιοτικές πρωτεΐνες και απέφυγε πολλά επεξεργασμένα snack. Δηλαδή, έχει τα πολλά snack, πώς λέγονται, λιχουδιές. Mm-hmm. Δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Πρέπει να τρώει κάθε μέρα το πολύ 4 με 5. Mm-hmm. Όχι παραπάνω. Mm-hmm. Λοιπόν,
2: mental stimulation. Δεν θέλει μόνο βόλτα.
0: Ένα σκύλο που βαριέται είναι ένα σκύλο με στρες. Πέρα από το περπάτημα, βάλε το παιχνίδι, παζλ για σκύλου, παιχνίδια μυρωδιά ή μάθε του νέα τρίξ. Μαθαίνουμε, παιδιά, το ότι εκπαιδεύεται ο σκύλο, εκπαιδεύεται. Δεν είναι μόνο στα πρώτα.
2: Ανάλογα τι ηλικία είναι, προφανώς.
0: Μπράβο, αλλά στην ηλικία την πάρα πολύ μικρή μπορεί να μάθει πάρα πολλά. Πιο εύκολα. Mm-hmm. Αλλά όσο μεγαλώνεται, ακόμα εκπαιδεύεται ο σκύλο. Ένα-δύο χρονών ακόμα μαθαίνει πράγματα.
2: Mm-hmm. Τρίτο. Στα 15 δεν ξέρω.
0: Στα 15 όχι. Τρίτο, σωματική υγιεινή. Το μυστικό που όλοι ξεχνάμε, παιδιά. Ήξερες ότι κακή σωματική υγιεινή μπορεί να επηρεάσει την καρδιά και τα νεφρά του σκύλου σου? Η περιοδοντική νόσος είναι ύπουλη. Βούρτισμα των διοντιών. Καλά, άκουσες. Ναι, και εγώ το κάνω. Έχω dental sticks που με βοηθάει να το καθαρίσω τα δόντια. Το καθαρίζω και με αρέσει κιόλας. Δεν του βάζω το χέρι.
2: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά. Εγώ να κάνω μια χαζή ερώτηση εδώ πέρα.
3: Γιατί δεν γίναμε κτηνίατροι?
2: Όχι, δεν με αφορά αυτό. Απλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι τα σκυλιά που είναι στη φύση, πώς κάνουν βούρτσισμα δοντιών?
0: Δεν τα βουρτσίζουν, αλλά με το κάποια που τρώνε, τύπου, ναι, αν τρας ένα ομό κρέας, ναι, επίσης είναι για να καθαρίζει καλά τα δόντια.
2: Α, οκ. Okay.
0: Αλλά δεν τα βουρτσίζουν. Γι' αυτό, ναι, πολλά δέσματα μπορούν και να πεθάνουν, δεν έχουν την κατάλληλη φροντίδα, γι' αυτό να τα πάνε και σε κάποια καταφύγια κτλ. Okay. Δηλαδή, καλό είναι να τα βλέπουμε ένα δέσματα, να το πάμε σε καταφύγιο κτλ. Λοιπόν, και τέταρτο, love και socializing. Παιδιά, οι σκύλοι είναι κοινωνικά όντα. Θέλουν αγάπη, χάδια, επαφή με άλλους ανθρώπους ή σκύλους. Και μειώνουν έτσι τα επίπεδα κορτιζόλης, τις ορμόνες, δηλαδή του στρες. Παιδιά, εμένα η Ντόρ είναι πάρα πολύ κοινωνική. Και όποιος της μιλήσει, κατευθείαν του κάνει χάδια και χαρές. Και το αφήνω, παιδιά, δεν είμαι καμιά στριμμένη. Γιατί υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες που πάνε να χαιρετήσουν το σκυλάκι και το τραβάνε, γιατί λες και θα το κλέψουμε, το απαγάγουμε το σκύλο του. Πρέπει να κάνει socializing και να μυρίζει άλλα σκυλάκια και ανθρώπους.
3: Εγώ λίγο αυτό φοβάμαι, γιατί ο Μπαλού προσπαθεί να τα
0: παγώσει.
3: Όχι. Φάει. Φυστικώσει, ας πούμε.
0: Έλα, μωρή, εντάξει, το τραβάς εκείνη την ώρα, αλλά ναι, το αφήνεις να μυρίσει. Πρέπει.
3: Ναι, ισχύει. Αλλιώς κάνει. Δεν γίνεται να μην τον αφήσω, γιατί αλλιώς κάνει τον κακό χαμό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, θυμάστε αυτές τις ταινίες που βλέπαμε παλιά με τα σκυλιά και κλαίγαμε, χωρίς, ναι, καν να έχουμε σκύλια.
0: Το Χάτσικο.
3: Χάτσικο.
0: Άλλο με τον Μπετόβεν. Αλλά ναι.
3: Με τον Χάτσικο το λένε, καλέ. Αυτό που...
0: Την ταινία δεν τη λένε έτσι.
3: Τέλος, δεν έχει σημασία, παιδιά. Σημασία έχει ότι γενικά οι ταινίες έχουν τον δικό τους τρόπο να μας συγκινούν και να μας επηρεάζουν. Και σε πολύ λίγο θα σας πω για ένα φεστιβάλ που μπορεί να σας επηρεάσει και εσάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ μαζί σας για να σας ξυπνήσουμε, να σας δώσουμε κέφι και ενέργεια. Θέλουμε επίσης να σας πούμε τις καλημέρες μας πίσω σε όσους μας έχουν στείλει στο Viber του σταθμού.
1: Καλημέρες.
0: Καλημέρες στον Γιάννη, στη Μαριάννα, στην Μαρία, στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα λέει: πιες κανέναν ελληνικό, μωρέ, μην μπίνεις αυτά τα πράγματα για την Κάτια, το λέει αυτό. Γιατί θα σε πάει σαρπαντίνα πρωί-πρωί.
1: Να πω και ένα περαστικά στην Εύα που έχει πάθει τροφική δηλητηρίαση.
0: Τι λες, παιδί μου.
1: Ναι,
0: περαστικά Εύα μας.
1: Περαστικά Εύα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα για τα θεάματα.
1: Με την Κάτια Νεκταρίου. Αχ, τι ωραία, τα λέμε όλοι μαζί. Χοροδιατρικά άλλων εδώ πέρα.
0: Αλλά δεν θα σας πω για τη χοροδιατρικά άλλων. Όχι. Θα σας πω για το φεστιβάλ queer κινηματογράφου, παιδιά, γιατί σας το υποσχέθηκα από πριν. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό τι γίνεται, είναι από το περιοδικό Antivirus και επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, δίνοντας φωνή σε εμπειρίες, σε ταυτότητες, αλλά και σε αφηγήσεις που συχνά δυστυχώς θα πω εγώ μένουν στο περιθώριο. Από τις 6 έως και τις 11 Μαΐου ο κινηματογράφος Τριανών και το Ινστιτούτο Goethe θα φιλοξενήσουν 41 ολόκληρα ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινιάκια μικρού μήκους και μεγάλου μήκους από Ελλάδα και εξωτερικό. Θα γίνουν συζητήσεις με τους δημιουργούς. Επίσης, παιδιά, να ξέρετε, θα έχουμε κάποια μοναδικά αφιερώματα, οπότε μην το χάσετε. Γιατί στην πέμπτη τους χρονιά τα Queer Movie Nights αφιερώνουν την θεματική τους στα safe spaces, στους χώρους, παιδιά, που επιτρέπουν στα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα να υπάρξουν ελεύθερα, να είναι αυθεντικά, να μην φοβούνται. Πάρα, πάρα πολύ βασικό. Οπότε φέτος το φεστιβάλ χωρίζεται σε 3 βασικά διαγωνιστικά τμήματα. Το 1. Βραβείο κοινού καλύτερης διεθνούς ταινίας μικρού μήκους. 2. Βραβείο κοινού καλύτερης ελληνικής ταινίας μικρού μήκους, γιατί είμαστε και στην Ελλάδα.
1: Τέλεια.
0: Και 3. Βραβείο κοινού καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους. Τα εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στο more.com και χορηγή επικοινωνίας είναι το MAD και το MAD Radio και το 6,2.
1: Έλα ρε. Ήρθε η ώρα όμως για πολλές πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα ποιο προϊόν λάτρεψε από τη Wet n Wild.
0: Σε αποστόμωσα, ε.
1: Ναι.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Ψάχνεις βαπτιστικά, μπομπονιέρες? Ακολούθησέ με, δεν θα πάμε μακριά.

0: χιλιάδες επώνυμα βαπτιστικά, ρουχαλάκια και αμπαλάς για να επιλέξετε αυτό που θέλετε στις τιμές όπως ακριβώς τις θέλετε.
1: Γι' αυτό. Άκουσε με μαμά, άκου και θα δεις, του αξίζει μόνο χορευτάρις.
2: Χορευτάρις, όλα για το παιδί και τη μέλουσα μαμά. Έλληνος στρατιώτου 93 και Ανθίας 178.
3: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
5: Αργυρόπουλος Μωτό.
4: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κούβε, Ζόντες, Daytona.
5: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
4: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
5: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
6: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
7: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
6: Γιατί είναι special στην ποικιλία,
7: special στην εξυπηρέτηση,
6: special σε τιμές και προσφορές.
7: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
6: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
7: στη Δαφνούλα,
6: στο Φαρέ,
7: στο Σταυροδρόμι
6: και στο Χαϊκάλι.
7: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
6: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
7: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
8: Οπότε παιδιά, θα σας πω ότι αυτά τα προϊόντα θα τα βρείτε στη Wet n Wild, στα καταστήματα καλλιντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics, www.kourascosmetics.gr. Τρέξτε να προλάβετε.
9: Συμφωνώ με την προλαλήσουσα, γιατί έχω αυτό το Wet n Wild eyeliner χρόνια τώρα και το χρησιμοποιώ. Σας θέλω λοιπόν όλους συντονισμένους, γιατί σε πολύ λίγο θα παίξουμε παρέα στον αέρα το παιχνίδι Λέξη και Τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει, ή καλύτερα να μας το τραγουδήσεις κιόλας. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936 646 656. Εμείς θα πάρουμε τηλέφωνο και έτσι θα μπεις και στην κλήρωση για τον διαγωνισμό που έχουμε την Παρασκευή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 106,2 ακούς. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί. Και θέλω να σου πω, παιδιά, ότι ο καιρός σιγά θα αλλάξει. Έμαθα ότι εδώ πέρα είχατε πάρα πολύ κρύο. Εγώ στην Κέρκυρα είχα ζέστη, να σου πω την αλήθεια. Έμαθα όμως ότι είχατε παγωνιά. Ναι, παιδιά, σταματάει αυτή η παγωνιά. Από σήμερα θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη, αύριο δηλαδή 25, Πέμπτη 23, Παρασκευή 22, Σαββατοκύριακο 24 και 25 με ήλιο.
1: Οπότε μπορούμε να πάμε για μπάνιο.
0: Αυτό που μόλις το είπα.
1: Ναι,
0: κοίτα, μπορείς να πας και τη Δευτέρα. Άκου, μπορείς τη Δευτέρα που έχουμε κουμπί. Ναι. Μετά τη Δευτέρα μπορούμε να πάμε για μπάνιο. Έχει 27 βαθμούς, έτσι λέει. Πιστεύω θα πιάσει 30 και θα έχει φουλ ήλιο.
1: Έρχεται το καλοκαίρι.
0: Γενικά αυτή η εβδομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, έρχεται το καλοκαίρι.
1: Εγώ ξέρεις κάτι, θυμάμαι πάντα το πρώτο μπάνιο.
0: Αλήθεια.
1: Στη θάλασσα. Ναι.
0: Συνήθως το κάναμε πρωτομαγιά, ναι. Αλλά έτσι είχε 70 χρόνια να κάνει τέτοιο κρύο πρωτομαγιά από ό,τι άκουσα στις ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα που έρχεται το καλοκαίρι, τι έρχεται κάθε φορά το καλοκαίρι,
1: αυτό
0: κάτι
1: θέλω μου. Να σου πω ότι εγώ πάντα θυμάμαι το πρώτο μπάνιο και πάντα θυμάμαι και εκείνη τη στιγμή που βλέπουμε αυτή τη τεράστια σκηνή, α πούμε. Τη τεράστια σκηνή, ρε παιδί μου, που έχει και όνομα.
0: Ποιο?
1: Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Παιδιά, μπορείτε να μπείτε και να κλείσετε το εισιτήριο σας στο mad.gr και να έρθετε κι εσείς σε αυτήν την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Είναι στις 17 Ιουνίου, οπότε έχετε λίγο χρόνο ακόμα. Θα συμβεί, θα πραγματοποιηθεί στο Taekwondo και θα είμαστε όλοι εκεί και πραγματικά θα περάσουμε όλοι καταπληκτικά. Οπότε κλείστε τα τώρα τα εισιτήριά σας. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε και με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από Χανταϊό. Ανάμεσα στους 150 εγκλωβισμένους επιβάτες είναι και ένας Έλληνας, ενώ το πλοίο παραμένει δεμένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω φόβου εξάπλωση του ιού. Σε ναυμαχία εξελίσσεται η ένταση θανάτου ορμούς. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως χτύπησαν τη Δευτέρα 6 ιρανικά πλοία, ενώ μαρτυρίες ναυτικών κάνουν λόγο για εκρήξεις και φωτιές σε όλη τη διάρκεια της Δευτέρας από ντρόνους και πυράβλους Τεχεράνης. Επιτέλους άνοιξε όλη τη χώρα, καθώς το ψυχρό κύμα που μας γύρισε το χειμώνα υποχώρησε. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει έως και τους 25 βαθμούς, ενώ δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε τον υδράργυρο και στους 30. Ο Τζεφ Μπέζος προχωρά στην πώληση της υπερπολυτελούς θαλαμιγού του Κόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας αναζητά διακριτικά αγοραστή για το πλωτό παλάτι του αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, επειδή απλά είναι υπερβολικά μεγάλο για να το διαχειριστεί. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.

0: Το τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις των απόν live. Μπες στο Instagram του MATV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το MAT Premier με τον απόν στις 8 Μαΐου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
8: Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου.
9: Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δύο-ωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Glue. Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη. Όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 είναι εδώ για να σου κρατάνε σύντροφια, να κάνετε παρέα και να συζητάτε. Αλλά παιδιά, επειδή άνθρωποι είμαστε και εμείς, πολλές φορές μας συμβαίνουν πολύ αστεία πράγματα, τα οποία εννοείται βεβαίως. Φυσικά θέλουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας.
1: Άκου τώρα. Πήγα στο γάμο της κολλητής μου στην Κέρκυρα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Και... Ναι, επιβεβαιώνεται. Λοιπόν, και είχα ντυθεί εγώ μάτσι με το σκύλο.
0: Το είδα και αυτό επιβεβαιώνω. Αφού δεν ντύθηκε μάτσι με την Ήφη.
1: Όχι φυσικά, η στραλή. Ποτέ δεν φοράμε λευκό σε γάμο. Λοιπόν, ντύθηκα ίδια με το σκύλο μου για να κάνω αντιπερισπασμό, καταλάβατε. Για να κοιτάνε όλοι το σκυλάκι, για να πιάσω εγώ την αφοδέσμη. Δηλαδή, αμόλυσα το σκύλο την ώρα τη αφοδέσμη για να καχαϊδεύω.
0: Και ήταν με το φορεματάκι του το κόκκινο και όλοι λέγαν τι cute για να πα εσύ να πιάσει την αφοδέσμη.
1: Έβγαλα τα παπούτσια μου. Ετοιμάστηκα, σήκωσα. Μανίκια δεν είχα, εντάξει. Αλλά ετοιμάστηκα, ήμουν έτοιμη, ετοιμοπόλεμη. Σήκωσα το φόρεμα για τα μάξι, για να μπορέσω να τρέξω, να πιω. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλω να παντρευτώ. Εγώ τώρα σιγά-σιγά έχει χτυπήσει το καμπανάκι, θέλω γάμο και παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Και εκεί που πάω, εκεί, έτοιμη να πιάσω το δέσμη, μου έρχεται η αφοδέσμη σε ένα κλουβί.
0: Ορίστε.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέω τι είναι αυτό τώρα, καινούργιο τρέντ μαζικά για την Αμερική. Είχε κλουβί και κάτι λουκέτα. Και μας δίνανε κάτι κλειδάκια. Και έπρεπε κάθε μία τυχαία μας τύχει το κλειδάκι να το ανοίξουμε. Και όποια έχει το κλειδάκι ανοίξει την αφοδέσμη, παίρνει την αφοδέσμη. Τι βλακία πάλι είναι και αυτό. Άκου όμως, τι άλλο κάνουν.
0: Δεν πέταξαν ήταν... την αφοδέσμη.
1: Όχι, φαντάζεσαι να πέταξαν την αφοδέσμη με το κλουβί, να χτυπήσει κανένα.
0: Φαντάζεσαι να πέταγε όλο το κλουβί έτσι. Και να αλλάξει μόλι. Αντί για κλουβί μέσα στην αφοδέσμη, αντί να πετάξουν αφοδέσμη τύπου να περνά. Αυτό που έχουν τα περιστέρια στου γάμου.
1: Να πετάξουν.
0: Ναι, να πετάξουν τα περιστέρια.
1: Η αφοδέσμη ήταν στημένο γιατί θέλανε ο κουμπάρο να κάνει. Κάνει στην κουμπάρα πρόταση γάμου και το κλειδάκι ήταν στημένο να το πάρει η κουμπάρα, να ανοίξει το κλουβί και μόλις γύρισε την πελάτη της ήταν από κάτω στα γόνατα ο κουμπάρας.
0: Για πόσο τέτοιο να πας σε γάμο να κάνεις πρόταση γάμου.
1: Ναι, έλαβε. Αυτό θα σου πω. Ότι η κοπέλα.
0: Δηλαδή σε μία στιγμή τη ρούλα
1: ήταν τουλάχιστον. Περίμενε, να σου πω. Παιδιά, είχε μια φάτσα, όχι. Ναι, είπε, αλλά η φάτσα της ήταν ότι. Δεν τρελάθηκε που έγινε εκεί η πρόταση γάμου.
0: Προφανώς.
1: Εγώ δεν ξέρω, ξυπόλητη ήμουν. Εκεί ήθελα να σα καταλήξω. Ρε. Είμαι ξυπόλητη, να πιάσω το δέσμη και δεν την έπιασα. Τι να κάνω.
0: Εγώ θέλω να πω ότι γενικά.
2: Θα σου δώσω εγώ αγάπη μου, να το πετάξω πάνω σου, να το πιάσει, να σου φύγει το τέτοιο.
1: Θέλω να παντρευτώ.
0: Εντάξει, αγάπη, εντάξει.
1: Αν ακούσει εκεί. Δεν ξέρω, θα πιάσει σαν το δέσμη.
0: Πίστεψε με. Η φίλη σου η Ρούλα παντρεύτηκε τώρα, είχε πιάσει πρόσφατα αμφοδέσμη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν πήγαινε, λέει, στα νεκροταφεία και έπιανε όλε τι αμφοδέσμε. Μοιάζει.
1: Μάζευε λουλούδια, λέλουδα, χαμομήλια στα δάση, στα όριστα άγρια βουνά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ας κλείσει αυτό το story και θα το φτιάξουμε τώρα αυτό που είπε εσύ. Άντε, θα παντρευτεί κάποια στιγμή, θα γίνουμε και εμεί τα παρανυφάκια σου. Όλα καλά θα πάνε. Μην αγχώνεσαι. Την Τόρη να δούμε πώ θα τη ράψουμε τον ηφικό, γιατί πρέπει να είστε ματσιμάτσικοι. Ωραία. Τώρα, εσείς, αν θέλετε να κερδίσετε δώρο, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
1: Θα βρείτε κάτι λουκέτα.
0: Όχι, όχι, παιδιά, όχι. Εμείς δεν είμαστε αμερικάνικο το σύστημα. Εμείς, λοιπόν, ακούστε τι πρέπει να κάνετε. Σας δίνουμε λέξεις, έτσι, τις οποίες εσείς πρέπει να τις αντιστοιχίσετε με τραγούδια. Και μέσα σε αυτά τα τραγούδια να υπάρχουν αυτές οι λέξεις που θα σας δώσουμε εμείς. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Εμείς σας καλούμε, βγαίνετε στον αέρα, παίζετε μαζί μας και έτσι μπαίνετε και στην κλήρωση της Παρασκευής. Απλά τα βήματα. Πάμε λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα από τα Κίνιο Ρεμίξ, παιδιά. Το Αν του Ζαφ, τρελαίνομαι για Ζαφ. Έχει τραγουδάρες, αλλά τραγουδάρες θα μας πείτε και εσείς τώρα, γιατί είναι η λέξη και τραγούδι, το παιχνίδι που έχουμε σήμερα, για να μπείτε και στην κλήρωση της Παρασκευής για τη δωρεάρα που έχουμε, που είναι έκπληξη, δεν σας λέμε ακόμα. Και θέλω να μάθουμε αν έχουμε ακροατή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Πώς σε λένε?
1: Εύα.
2: Γεια σου, Εύα! Τι κάνεις, Εύα, πώς είσαι? Εύα, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
2: Καλά. Λοιπόν, ξέρεις το παιχνίδι που παίζουμε είναι το λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει.
1: Τέλεια.
2: Τέλεια. Είσαι έτοιμη να παίξουμε? Easy peasy lemon squeezy.
1: Yeah.
2: Έτοιμη? Yeah. Yeah. Λοιπόν, το πρώτο είναι η λέξη φωτιά.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Τέλεια. Φωτιά με φωτιά. Εύα, τι μουσική ακούς, αγάπη μου?
2: Φωτιά στο κορμί, φωτιά στην καρδιά.
1: Και το φωτιά. Νομίζω ότι ακούω τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Στα πάντα.
0: Τέλεια. Οπότε θα πάμε και σε ένα αγγλικό. Ωραία. Το dance.
1: So dance, dance, dance.
0: Τέλεια. Μπράβο, Εύα.
3: Ωραία. Λοιπόν, έχεις μπει ήδη να ξέρεις την κλήρωση του διαγωνισμού, εντάξει.
0: Στείλανε σκιουράκι. Στείλανε σκιουράκι.
1: Στείλανε και αυτό ήθελα να το πω.
3: Λένε, πού το καταλάβατε? Τέλος πάντων, έχουμε άλλη μία λέξη να παίξουμε. Οπότε, Μαργαρίτα είναι η λέξη.
1: Αχ, τον αγαπώ το μάστορα Μαργαρίτα.
0: Αυτός που τα έχει την καρδιά.
1: Ναι.
3: Μπράβο, Εύα.
2: Μπράβο, Εύα. Να ξέρεις, αγάπη, ότι μπήκες αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής. Οπότε συγχαρητήρια. Και σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ σας είπα.
2: Τι?
1: Easy peasy lemon squeezy.
0: Επίσης περαστικά κιόλας.
1: Στα δύσκολα αποδίδω καλύτερα.
2: Σκληροπυρηνική. Εύα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Bye.
2: Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει μήνυμα ώστε να τον καλέσουμε, δεν πειράζει. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή την ίδια ώρα μου είσαι συντονισμένος.
3: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Μήνυμα ή τηλέφωνο σε δύσκολες καταστάσεις. Για στείλτε μας μήνυμα εσείς στο Viber του σταθμού.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electrics στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος, στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
2: Έβγαινα από την Ευβίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσακ το γλιτώσαμε.
3: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
2: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
4: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
4: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
2: Τοπάζ. Ευβίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 493 και 6972 840 927.
4: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
2: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
5: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
6: Είναι τρίγωνο.
7: Γρήγορα, άλλο.
6: Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
7: Άλλο.
6: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
7: Σκαλινό.
6: Αλλού ο τόνος.
7: Σκαλίνο.
6: Ναι.
5: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ώρα για μελωδί.
5: 26 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
10: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
11: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι live στο mad.gr. Μπες και ψήφισε. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Φρυσίδα, Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Μέρα, τι κάνετε?
4: Γιατί μου το κάνεις αυτό?
2: Αφού έχει τραγουδάκι. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι και μετά πρέπει να πω. Τέλος πάντων, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Είσαστε καλά? Μπράβο, παιδιά. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας, κρίμα, γιατί έχετε χάσει πάρα πολύ πληροφορία, την οποία δεν θα την πάρετε εύκολα πίσω. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε άλλη μία ώρα εδώ παρέα μαζί μας. Είσαι στα Κορίτσια στην Πόλη, στο Mad Radio 106,2 και είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
4: Εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
5: Και εγώ είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για τα 4 μέρη που θα σε πείσουν πως το βουνό είναι ο απόλυτος προορισμός. Έχουμε τη Μαντάν Ζαΐρα. Να, καλά, άκουσες που σου λέει το μέλλον σου μόνο με μια κάρτα. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Και αυτόματα θα μπεις και στην κλήρωση της εβδομάδας.
4: Εκτός από αυτό, παιδιά, θα ανοίξουμε τις καρδιές μας όλοι μαζί, μια παρέα που είμαστε, για να συζητήσουμε σήμερα το ζεις για εσένα ή για τις προσδοκίες των άλλων. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής θα κλείσουμε με την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Οπότε δεν πρέπει να τη χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: radio1.gr.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και όπως καταλάβατε, είναι η ώρα και η στιγμή που ανοίγουμε το Ευαγγέλιό μας. Γιατί εμείς τώρα θέλουμε να συζητήσουμε για το αν προτιμάμε βουνό ή θάλασσα.
2: Ακριβώς. Και πού βρίσκεσαι,
1: είναι η ώρα. Στο Mad Radio 106,2. Το είπαμε, Κατερίνα.
3: Ναι, έπαιξε.
2: Μείνει η ώρα λοιπόν για να σου πω βουνό ή θάλασσα. Αυτά τα τέσσερα μέρη λοιπόν που θα σε πείσουν πως το βουνό είναι ο απόλυτος προορισμός. Εγώ, να ξέρετε, είμαι πολύ βουνίσια. Θα μπορούσε κανείς να με πει και αγελάδα. Ναι. Οι αγελάδες, να ξέρετε, είναι vegan. Οπότε και εγώ.
3: Ωραία, ναι,
2: συμφωνώ
3: σίγουρα
2: με την αγελάδα.
3: Ωραία, πάμε.
2: Λοιπόν, το πρώτο βουνό που θα σου πρότεινα να πας και να μην το χάσεις είναι τα Ζαγαροχώρια, παιδιά. Έχει η πέτρινη πάει. Γοητεία της Ηπείρου δεν υπάρχει. Είναι αδύνατο να μιλάμε για βουνό και να μην έχεις στο μυαλό σου αυτό το μέρος.
3: Ισχύει, ναι.
2: Δεν υπάρχει. Το Μονοδένδρι, επίσης να πω, παιδιά, ότι η μαμά μου εκεί πέρα σπούδασε η φαντουργία, στο Μονοδένδρι.
3: Άντε καλά.
2: Ναι, και μου έστειλε συνέχεια φωτογραφίες με τα μέρη εκεί πέρα, τα νερά που έχει. Έχει κάτι καταράκτης. Έχει πάρα πολύ
3: είναι
2: ωραία
3: τηλεφορολόγηση.
2: Οπωσδήποτε λοιπόν να την επισκεφτείτε. Το Πήλιο.
3: Ωραίο
2: το Πήλιο. Το ξέρουμε όλοι. Έχει γραφτεί και σε πολλά ποίηματα για την καταπληκτική πανίδα του. Που είναι, ξέρεις, στο βουνό των Κεντάβρων. Είναι προορισμός για όλες τις αισθήσεις. Η Μακρινίτσα με τον μπαλκόνι και η Τσαγκαράδα με τους αιωνόβιους πλάτανους. Παιδιά, είναι ό,τι
3: ναι,
2: πρέπει.
3: Ναι, παιδιά, ναι.
2: Καταπληκτική.
3: Αλλά εγώ θέλω να πω ότι ενώ δεν μου αρέσει να μπαίνω 100.000 ώρες μες στη θάλασσα, δεν μπορώ π.χ. καλοκαίρι χωρίς να πάω θάλασσα.
2: Ναι.
3: Έστω να ξέρω.
2: Κοίταξε, έχει πάρα πολύ ωραίες λίμνες όσο πας βουνίσια, που είναι πολύ δροσερά τα νερά τους και αξίζει να πας να κάνεις μια βουτιά. Είναι καταπληκτικά.
3: Και επίσης εκεί στα βουνά δεν έχει και τόσο ζέστη λόγω του πράσινου.
2: Ναι, ή αλλιώς έχει και τρεχούμενα ποτάμια που εκεί να δεις. Ευρυτανία λοιπόν, ή αλλιώς η Ελβετία της Ελλάδας. Αν ψάχνεις λοιπόν για έλατα, τρεχούμενα νερά, να το αυτό που σας είπα, ή απόκριμνες διαδρομές, το Καπερνίσι και τα γύρω χωριά, όπως το Μεγάλο Χωριό και ο Προύσος, είναι ο απόλυτος προορισμός. Παιδιά, δεν έχω πάει, αλλά θα ήθελα να το βάλω στο to-do list μου, οπωσδήποτε. Okay. Και θα σας πω το τελευταίο, η ορεινή Αρκαδία.
3: Μέλισσα.
2: Ιστορία, όχι, και παράδοση στα ύψη. Ούτε εκεί έχω πάει.
3: Ούτε εγώ έχω πάει.
2: Θα ήθελα και εκεί να κάνω μια βόλτα. Πόσο μακριά είναι η ορεινή Αρκαδία?
3: Θα μάθουμε σε πολύ λίγο, θα το ψάξουμε. Αμέσως τώρα όμως, turn the lights off και σε λίγο ανοίγουμε τις καρδιές μας με την απορία μας για σήμερα, που είναι: ζεις για σένα ή για τις προσδοκίες των άλλων? Στείλε μας την άποψή σου στο Viber 6936 636 656.

0: Καλημέρα από Mad Radio 106,2. Και επειδή συζητούσαμε πριν λίγο για το πού να πας έτσι ιδανικά στο βουνό εδώ στην Ελλάδα, πολύ ωραία μέρη, στο TikTok μας έχουν γράψει ότι και οι Σεϊχέλες Ελλάδας είναι τα Λιχαδονήσια και αξίζει να αναφερθεί και έχει δίκιο, αξίζει να το πούμε. Τώρα όμως ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν και γιατί είναι η ώρα για το Group
1: Therapy. Τέλεια. Λοιπόν, ζεις για εσένα ή για τις προσδοκίες των άλλων? Και σε αυτό, σε αυτή τη στιγμή.
0: Απάντηση, Βική.
1: Ναι.
0: Το ξέρα.
1: Έχουμε μία. Λοιπόν, είναι η αγαπημένη μου ακροάτρια η Βική.
0: Γιατί πάντα, πάντα στέλνει.
1: Γράφει τα καλύτερα. Τις καλύτερες απαντήσεις. Ναι. Λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι κινούνται κάπου ανάμεσα. Ένα κομμάτι τους θέλει να ζει αυθεντικά. Ένα άλλο επηρεάζεται από τις προσδοκίες των άλλων. Okay. Το σημαντικό είναι να μην χάνεις τον εαυτό σου προσπαθώντας να ικανοποιήσεις τους πάντες. Όταν οι επιλογές σου βασίζονται στις δικές σου αξίες, τότε η ζωή αποκτά πραγματικό νόημα. Για άλλη μια φορά, εγώ θα συμφωνήσω με τη φίλη μου τη Βίκη.
0: Καλή αυτή η Βίκη, εκπροσωπεί όλες μας.
1: Ναι. Οπότε και εγώ θα πω ότι καλό είναι να ζεις για εσένα. Προσπαθώντας φυσικά να προσφέρεις και στους άλλους, αλλά χωρίς να χάνεις την ταυτότητα και τον εαυτό σου.
0: Συμφωνώ.
1: Γιατί πολλές φορές, όπως είπε και η Βίκη, το να κάθεσαι και να βοηθάς ή να βάζεις τα θέλω των άλλων πάνω, αρχίζει και σε απορροφά αυτό σιγά σιγά.
0: Άρα αυτή η ερώτηση είναι τόσο όσο για να τη συζητήσουμε, αλλά ο καθένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή να κάνει μια συζήτηση με τον εαυτό του. Ζω πραγματικά για μένα ή για τις προσδοκίες των άλλων, και να κάτσει να ρωτηθεί και να διορθώσει ότι πρέπει να ζει για αυτόν και όχι για τις προσδοκίες των άλλων.
2: Και γενικά οι άλλοι δεν θα έπρεπε, παιδιά, να έχουν προσδοκίες για το πώς εμείς θα ζήσουμε. Αγάπες, ζήστε τη ζωή σας, μη σας νοιάζει τίποτα, μη σας ενδιαφέρει κάποιος άλλος, κάντε τα όνειρά σας πραγματικότητα και το manifest λειτουργεί. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο θα σας πω κιόλας να είστε συντονισμένοι, γιατί εγώ σας έχω εδώ πέρα φτιάξει τις κάρτες της ταρό και σας ετοιμάζω το μέλλον, σας ετοιμάζω ολόκληρο διάβασμα, έτσι, όχι αστεία. Όχι εγώ δηλαδή, εγώ αποχωρώ. Εννοείται.
1: Και καλό, Κάτια.
2: Γεια σου, τσάου. Και έρχεται η Μαντάμ Ζαΐρα, η οποία θα τραβήξει μια κάρτα ταρό και θα σου πει το μέλλον σου σε οποιαδήποτε ερώτηση θέσεις εσύ. Οπότε στείλε μας τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 να σε καλέσουμε να βγεις στον αέρα μαζί μας και να μπεις και στην κλήρωση της Παρασκευής. Γιατί όχι.

0: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
1: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
0: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
1: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα. Όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες. Ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
6: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150, 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
10: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Λοιπόν, να ακούω τι γίνεται. Η κάρτα που σου έχει τύχει στην βρυσίδα, σου κουνάει και σένα στον ύπνο?
10: Όχι, εγώ εδώ ξαφνικά ξύπνησα μια μέρα και κλειδώνει το γνωτό μου και πέφτω.
11: Όχι.
10: Στο τέλος, να διάβασε την κάρτα.
11: Τέλος πάντων, εσένα σου έχει τύχει το King of Swords. Δηλαδή, το Swords, το σπαθί, να ξέρεις, συμβολίζει γενικά το σώμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα ανακάμψεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πάντα μία προσοχή για να καταλάβεις. Αυτός είναι ο βασιλιάς του σώματος. Το οποίο ουσιαστικά, σαν κάρτα, σου λέει ότι πρέπει να ακούς λίγο περισσότερο το σώμα σου. Δηλαδή, είτε πρέπει να ξεκινήσεις κάποια
10: φυσικοθεραπεία, σίγουρα.
11: Φυσικοθεραπεία, μπορεί να χρειάζεται να ξεκινήσεις κάποια γυμναστική, αλλά το σώμα σου εδώ πέρα σου έχει δώσει ένα σημάδι για να μην έρθει κάτι πιο σοβαρό. Αυτό σου λέει.
10: Άντερε.
12: Τέλεια.
10: Έπαιζες ποδόσφαιρο πιο παλιά?
12: Ναι, λίγο.
10: Ίσως από εκεί το έπαθες.
12: Μπορεί.
11: Δεν πειράζει, ότι και αν είναι να ξέρεις ότι θα γίνεις γρήγορα καλά, απλά ίσως χρειάζεται
12: όλα
11: μια περισσότερη αγάπη το σώμα.
10: Ναι. Να αγαπάς το σώμα.
13: Ξέρετε
10: σου
13: τι παθαίνουμε, παιδιά?
12: Ναι, ναι.
13: Δεν δίνουμε σημασία, επειδή τρέχουμε στην καθημερινότητά μας, άντρες.

0: ξέρεις, μπήκες και αυτόματα στην κλήρωση της Παρασκευής. Ελπίζουμε να είσαι λίγο πιο τυχερός από το γόνατο που είχα και από το γόνατο. Και να κερδίσεις και το δώρο μας. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια, φιλά.
1: Γεια σου, Απόστολε.
0: Φιλάκια. Αν δεν ήσουν σήμερα εσύ ο τυχερός που πρόλαβε να μας στείλει ώστε να βγει στον αέρα μαζί μας και να μπει και στην κλήρωση της Παρασκευής, δεν πειράζει. Δευτέρα με Παρασκευή συντονίζεσαι την ίδια ακριβώς ώρα. Ναι, μείνε λοιπόν μαζί μας γιατί μετά τις επιτυχίες του Mad Radio 106,2 θα σας πούμε για το απόλυτο fan moment.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και σου έχουμε τα 5 fun facts τώρα, σίγουρα που δεν ξέρεις και θα ήθελες να μάθεις.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα σας πω για την ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, τα οποία είναι live στο mad.gr. Οι κατηγορίες λοιπόν άνοιξαν, οι υποψηφιότητες ανακοινώθηκαν και τώρα το λόγο έχεις εσύ. Ακριβώς, μπες στο mad.gr, ψήφισε τους αγαπημένους σου και δώσε τη δική σου ψήφο στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της χρονιάς. Και μην ξεχνάς να κλείσεις και το εισιτήριό σου. Λοιπόν, θα σας πω δύο υποψηφιότητες, εντάξει, ναι. Τραγούδι της χρονιάς, εντάξει, όπου μέσα στην υποψηφιότητα για το τραγούδι της χρονιάς είναι ο Νίκος Βέρτης, Κωνσταντίνος Αργυρός με το «Αχ καρδιά μου», ο Νίκος Βέρτης με το «Ερωτεύτηκα εσένα», Άννα Βύση «Όλα για όλα», Πέτρος Ιακωβίδης «Αγαπώ όπως είσαι», Γιώργος Κοκοσέος «Τι να σας πω», Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακινός με «Γεια σου», Νίκος Οικονομόπουλος «Εισιτήριο 1», Γιώργος Σαμπάνης «Από τον ουρανό». Πολλές υποψηφιότητες, γίνεται ένας χαμός. Θοδωρής Φέρης «Κατάματα», Ελένη Φουρέιρα και Χριστός Μάστορος «Μπορώ και εγώ». Και μετά θα σας πω και για τον καλλιτεχνή hip hop και urban, που είναι ο Bloody Hawk, FY, Rack, Sasuke, το Kel και Τρανός. Αυτές είναι οι υποψηφιότητες. Πρέπει να μπεις γρήγορα να ψηφίσεις για να δούμε ποιος θα βγει τι.
2: Σωστά, σωστά. Και επειδή η Βρυσίδα, παιδιά, έχει ταραχτεί πάρα πολύ, θέλει επιτέλους να βγει και να σας πει αυτά τα 5 fun facts. Εγώ θα σας πω ότι όσο τα ψάχνει να τα βρει, όσο τα ψάχνει να τα βρει για να σας τα πει σε λίγο, θα συνδεθούμε εμείς με το Newsbomb ώστε να σας ενημερώσουν για τα νέα της ημέρας.
3: Καλημέρα. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί φωνική επιδημία από χανταϊό με 3 νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Ανάμεσά στους 150 επιβάτες βρίσκεται και ένας Έλληνας. Το πλοίο παραμένει ακινητοποιημένο στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου, καθώς οι τοπικές αρχές δεν επιτρέπουν αποβίβαση ή μεταφορά ασθενών λόγω φόβων για διασπορά του ιού. Νόμο για τα πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χοίδης. Ο Υπουργός, μετά και τα επαναλαμβανόμενα ατυχήματα, ανακοίνωσε ότι στα Σκαριά βρίσκεται ρύθμιση για δημιουργία ειδικών λωρίδων για πατίνια, αν και εξέφρασε την προσωπική άποψη ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν. Κένο γράμμα για κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Είπα και Ιράν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στον Περσικό κόλπο, καθώς αγωνίζονται για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Εντυπωσιακό το Met Gala 2026 που έλαβε χώρα χθες στο Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη. Διασημότητες ανέδειξαν τη μόδα στην πιο υψηλή και επιδραστική της εκδοχή. Το φετινό θέμα είχε τίτλο Costume Art και εξερευνούσε τις διαφορετικές μορφές και τα μέρη του ανθρωπίνου σώματος, καθώς και τα ενδύματα που τα καλύπτουν ή τα αναδεικνύουν. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

χορηγός Maybelline New York. Hi, I'm Harry Styles. Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: 24 ώρες το 24ωρο στη Νόβα, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Ματ TV και δε το post του διαγωνισμού για να κερδίσει μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Εξάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Biz 2026 για ένα ακόμα χειροκρότημα. Οι τέσσερις παραστάσεις που ξεχώρισαν στο Off-Off Athens 2025 επιστρέφουν στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου Επικολωνό για περιορισμένες εμφανίσεις. Blanche, Tender, Σε Περιμένουμε Καιρό, Πειραιός 12. 6 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Επικολωνό. Τρέξτε να κλείσετε θέση. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: καλημέρα. Μάντρα, είδε 106,2. Παιδιά, εντάξει, δεν έχει μείνει πάρα πολύ ώρα. Ένα 20 λεπτό στο νερό. Αλλά η Βρυσίδα ανυπομονούσε πάρα πολύ για αυτά τα 5 fun facts. Εν τέλει, όμως, αποφάσισε να δώσει τη σκυτάλη στην Πεφτίτσι. Γιατί δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί. Δηλαδή, διάβαζε ένα και έκανε. Θεέ μου, τι θα κάνω τώρα. Οπότε λέμε, άστο, θα το πει Πεφτίτσι.
1: Ναι, λοιπόν. Το πρώτο fun fact είναι ότι το μάτι της τροθοκάμιλου είναι μεγαλύτερο από τον εγκέφαλό της.
0: Ανεγκέφαλη.
2: Το πιστεύεις. Τα μεγάλα, έχει τόσο μεγάλα μάτια. Άρα το τροθοκάμιλο τι κεφαλάκι έχει τόσο. Κουκούτσι.
0: Στείλ ανεγκέφαλη.
2: Γι' αυτό βάζει το κεφάλι μέσα στο τέτοιο.
0: Ναι, προκολίνη έχει βάλει. Δεν έχει εγκέφαλο.
1: Ωραία. Λοιπόν, το νούμερο 2 είναι αδύνατο να φταρνιστείς με ανοιχτά μάτια. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Το έχω δοκιμάσει κιόλας πάρα πολλές φορές.
0: Θα μας φύγει το μάτι. Θα σου πεταχτεί
2: έξω. Εγώ προσπαθώ όταν οδηγάω να μην κλείσει το μάτι με το φταρνίζομαι και να τα κρατήσω ανοιχτά και δεν τα καταφέρνω.
0: Ναι. Λογικό.
1: Η μύτη μας δεν σταματά ποτέ να μεγαλώνει.
0: Κάτια, δεν εγώ δεν έχω καν μύτη.
1: Λοιπόν, Κάτια μου, να ξέρεις, ακόμα είσαι σε μια ηλικία χ. Να ξέρεις, μέχρι να φτάσεις τα 50, 60, 70 θα έχει μεγαλώσει και κάπως θα δημιουργηθεί μια μύτη στο πρόσωπό σου.
0: Το πιστεύεις, Κατερίνα?
1: Ναι, αγάπη μου, αλήθεια σου λέω.
0: Ναι.
1: Νούμερο 4, και τα αυτιά μεγαλώνουν επίσης. Υπάρχουν περισσότερα κοτόπουλα παρά άνθρωποι στον κόσμο. Εντάξει, αυτό να σου πω δεν πιστεύω ότι είναι αληθινά κοτόπουλα.
0: Πώς είναι αλήθεια
1: αυτά? Θα είναι αυτά τα βιομηχανικά τα κοτόπουλα.
2: Εντάξει, είναι κοτόπουλα.
1: Ναι, θα είναι αυτά τα ψεύτικα που δεν έχουν κεφάλι. Τα ακέφαλα κοτόπουλα που τα φτιάχνουν.
2: Τι λες, Κατερίνα?
1: Παιδιά, δεν ξέρετε. Fun fact, λοιπόν, να σας πω ότι τα περισσότερα κοτόπουλα που λέει ότι υπάρχουν δεν είναι ζωντανά. Είναι δημιουργία σε laboratories για να παίρνουν την γεύση και να κάνουν όλα αυτά τα fast food και τις κοτομπουκές και τα λοιπά που τρώμε.
0: Δεν είναι ζωντανά ακέφαλα κοτόπουλα, παιδιά.
2: Υπάρχουν ακέφαλα κοτόπουλα.
0: Μην μου το λέτε.
2: Μην
0: μου το λέτε.
2: Εντάξει, πάμε στο πέμπτο.
1: Μην τρώτε επίσης κοτόπουλα, γιατί να ξέρετε έχουν έρθει πάρα πολλά κοτόπουλα με σαλμονέλα στην Ελλάδα.
0: Έχω αλλεργία στα κοτόπουλα, οπότε δεν με αφορά.
1: Νούμερο 5. Οι τίγρεις έχουν ριγέ δέρμα, όχι ριγέ γούνα.
2: Όχι μόνο ριγέ γούνα.
1: Ναι.
0: Οπότε, εγώ το ήξερα αυτό.
1: Οπότε, αλήθεια, άμα τις ξυρίσεις λοιπόν τις τίγρες.
2: Πάλι ριγέ θα είναι.
1: Πάλι ριγέ θα είναι. Στυλ τίγρη.
0: Ναι, τίγρη, δεν αλλάζει.
1: Τίγρη είσαι, δεν θα αλλάξεις.
0: Όσο δέρμα, όσο τρίχα κι αν πετάξεις, τίγρης είσαι, δεν θα αλλάξει.
2: Αχ, δεν αντέχω.
0: Τέλος πάντων, παιδιά.
2: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα μάθουμε αν η ειλικρίνεια με τον σύντροφό μας είναι απαραίτητη. Αμέσως τώρα το καλό σε βρήκα από Σταβέντο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, εμείς εδώ πέρα κάνουμε χλωσοδέτες. Σας προκαλώ, μισό λεπτό, σας προκαλώ όλους να πείτε.
1: Για το κοράρι ή τα τζίλι.
0: Όχι, όχι. Θα πω και τα δύο.
1: Δεν είναι λοιπόν, αυτό το θέμα μας, βέβαια.
0: Δεν με πειράζει εμένα. Λοιπόν, όσοι είστε στο αμάξι και οδηγείτε, θα πείτε μία τίγρης με τρία τυγράκια και κοράλι πετροκόραλο, πετροκοραλάκι. Ωραία. Και στείλτε μας αν τα καταφέρετε.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω το τυγράκια σε αυτό το τέτοιο.
0: Το πες τώρα όμως.
1: Ναι,
0: αφού...
1: μόνα τους. Λοιπόν,
2: το θέμα μας... τα βάζεις μαζί.
1: Δεν μπορεί να τα βάλω μαζί τίγρη. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο θέμα αν χρειάζεται να ξέρουμε τα πάντα για τον σύντροφό μας. Η σύντομη απάντηση είναι όχι. Αν τα ξέρεις όλα, δεν είσαι ερωτευμένος, είσαι ανακριτής. Αυτό το άρθρο που διάβασα ήταν με βάση την ταινία το The Drama που θέτει ερώτημα με υπερβολή, βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι απλή. Η περιέργεια είναι υγιής, αλλά ο έλεγχος όχι. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πώς ερωτεύτηκε, πώς σου παίρνει το κρεβάτι του, τι έκανε πριν από 10 χρόνια. Χρειάζεται να ξέρεις αν σε σέβεται, αν λέει την αλήθεια, αν θα γύριζε ποτέ σε πρώην ή αν είναι αξιόπιστος τώρα. Το πρόβλημα ξεκινά όταν ερωτήσεις δεν ζητάνε σύνδεση, αλλά επιβεβαίωση φόβου. Όταν το πώς είναι η μέρα σου σημαίνει το που ήσουν και με ποιον. Δηλαδή, όχι ότι απλά νοιάζει πώς ήταν η μέρα του, αλλά ξαφνικά θες πάνω κάτω να ψάξεις να βρεις πιο βαθιά αν ήσουν κάπου, με κάποιον, με κάποια κτλ. Το oversharing δεν σημαίνει οικειότητα. Οικειότητα σημαίνει εμπιστοσύνη, όρια, ειλικρίνεια στο παρόν. Αγάπη δεν είναι να τα ξέρεις όλα, είναι να αντέχεις ό,τι δεν ξέρεις. Και γιατί ο άλλος δεν είναι project προς έλεγχο, είναι ένας άνθρωπος και πάντα θα είναι λίγο άγνωστος. Και αυτό είναι και το σημείο που έχω βρει εγώ στη σχέση μου, ότι πολλές φορές δεν ρωτάω κάποια πράγματα ή μπορώ να αφήσω το κινητό του να μην το ψάξω, γιατί η αγάπη είναι ότι τον σέβομαι, τον εμπιστεύομαι και ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρω όλα. Είμαι σίγουρη ότι με εμπιστεύεται και με σέβεται και αυτό.
0: Ξέρεις τι, εγώ δεν ρωτάω και δεν θέλω να ξέρω, όχι γιατί σέβομαι
1: δεν
0: μόνο τον άλλον. Όχι επειδή σέβομαι τον άλλον, αλλά επειδή σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπάω τον εαυτό μου και αν μάθω κάτι που δεν μου αρέσει θα γίνω έξαλλη και θα χαλαστώ. Γιατί να χαλαστώ, δεν θέλω να μάθω.
2: Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν έρχεται ο σύντροφός σου ο τωρινός και θέλει να μάθει τα πάντα για το παρελθόν σου, λες και πρέπει του χρωστά
1: να αυτό.
2: Κάπου λίγο ηρέμησε, κούκλα μου. Δεν θέλω να σου πω. Άμα ήθελα, θα τα έλεγα από μόνη μου.
1: Σιγά σιγά είναι καλό να ανακαλύψει το σύντροφό σου.
2: Ναι, λοιπόν. Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε τη φράση που περιμένετε όλη την ώρα τώρα. Που θα σας συντροφεύει και για όλη την ημέρα. Τροφή για σκέψη, λοιπόν. Μην πάτε πουθενά.

0: μέρα. Λοιπόν, ξέρω, όλα τα καλά κάποτε τελειώνουν. Και εμείς ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Αλλά πριν σας αφήσουμε, ήρθε η ώρα για το
1: Quote of the Day.
2: Τέλεια. Και θα σου πω εγώ το quote of the day σήμερα, γιατί εγώ χθες έλειπα. Όχι, απλά κάνω τις τρεις, εγώ το λέω έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αν δεν σου πήραν το χαμόγελο, τότε ακόμα τους νικάς.
0: Έτσι. Κάτι
2: για χαμογελάστε
0: λίγο να σας δω.
2: Για χαμογελάστε, έτσι, μπράβο. Χαμογελάμε, προχωράμε και τους νικάμε, παιδιά. Αυτό που θέλουν οι υπόλοιποι είναι να, να είμαστε δυστυχισμένοι. Οπότε, νικάμε μόνο με χαμόγελο.
0: Και έτσι όμως χαμογελάω και με λες και έχω φάθει αγκύλωση. Θα δώσω χαιρετίσματα και στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, να βλέπετε καλά, γεια σας. Ήμασταν λοιπόν τα κορίτσια στην πόλη και είμαστε πάρα πολύ έτοιμες να βάλουμε τη δική μας τελεία. Χαμογελαστές όμως, έτσι. Είμαι η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Βίστη Δανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτση που πονάει το σαγόνι μου από το χαμόγελο. Και ελπίζω να χαμογελάτε κι εσείς με στα μάξια σας για να νομίζουν όλοι ότι παίζουν στο thriller The Smile. Φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν.
2: Τόσο καλό που το λες δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο όπως πάντα 7 με 10 το πρωί.
0: Βάλτε ξυπνητήρι, φτιάξτε καφέ και ελάτε στην πιο τρελή, τρελή παρέα.
2: Και τώρα σας αφήνουμε στα χέρια του Γιάννη.
0: Πώς πετάχτηκε έτσι αυτό?
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια.
2: Άιντε τσάω. Mad Radio 106,2.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.

0: να είναι, για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
3: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
4: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
7: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος, σκαλίνο. Ναι.
6: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα, Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
8: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά. Ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
9: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8. Just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: Melody 88,8.
1: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
5: Αργυρόπουλος Μωτό.
4: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
5: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
4: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
5: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
6: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα Πανωτά Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketmaster.
7: Το Πατράς Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φράνιο, Γόνια του Βιβλίου.
8: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.

0: Περιμένεις, παιδί! Τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεφικά χορευταρίς. Μεγάλη προσφορά που θα ενθουσιάσει όλους τους γονείς. Πολυμορφικό κρεβατάκι μαζί με συρταριέρα, στρώμα ορθοπαιδικό και σετ φρίκας τριών τεμαχίων μόνο 360 ευρώ. Επίσης στα καταστήματά μας θα βρείτε τα πάντα για τη σωστή βρεφανάπτυξη, το βρεφικό δωμάτιό του, αλλά και για την ασφαλή βόλτα του. Για ποιότητες και τιμή πάντα στο χορευταρί.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
6: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
5: Γιατί είναι special στην ποικιλία,
6: special στην εξυπηρέτηση,
5: special σε τιμές και προσφορές.
6: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
5: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
6: στη Δαφνούλα,
5: στο Φάρε,
6: στο Σταυροδρόμι
5: και στο Χαϊκάλι.
6: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
5: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
6: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
7: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003. Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
3: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
5: Έβγαινα από την Ευβοίας για να στρίψω στην Ανθίας και έρχεται αυτός με φόρα και... Στο τσακ το γλιτώσαμε.
6: Αυτό δεν εξηγεί τόσα σακούλες που κρατάς.
5: Ταράχτηκα. Σταμάτησα στην Ευβοίας, είδα το τοπάζ και σκέφτηκα να πάρω ένα δωράκι για σένα, παιχνίδια και σχολικά για τα παιδιά και κάτι καλλιτικά που ήθελα για μένα.
7: Κατάστημα τοπάζ. Εδώ κάθε επιθυμία έχει τον τρόπο της να πραγματοποιείται. Με είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Με καλλιτικά για κάθε γυναίκα.
7: Με παιχνίδια και σχολικά για κάθε παιδί, βιβλία, εκτυπώσεις, φωτοτυπίες.
5: Τοπάζ. Ευβοίας 188 Πάτρα. Τηλέφωνα 2610 326 493 και 6972 840 927.
7: Το Paz, κάθε τι στην καλύτερη τιμή.
5: Κάντε μας like στο Facebook, το Paz Patras.
8: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Ώρα για Melody.
11: Όλες οι επιτυχίες
12: είναι εδώ.
11: Melody FM 88,8.

0: 88,8.
1: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Εσύ θα έσωζε τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
4: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
6: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια

κουφώματα αλουμινίου. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου. Μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις. Και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπως.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά.

0: Ειδικά με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics Πέτρος Γιαγής. Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο.
5: Γρήγορα, άλλο.
4: Έχει γωνίες.
5: Είναι σε γωνία.
4: Α, άλλο.
5: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
4: Α, σκαλινό.
5: Αλλού ο τόνος.
4: Σκαλίνο.
5: Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
6: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχετε εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Έχει γούστο.
9: Το ποιο?
8: Πίνασα.
9: Τέτοια ώρα.
8: Τι ώρα είναι?
9: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
8: Α, τότε είναι ώρα.
9: Τι ώρα είναι?
8: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
9: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
8: Γιατί? Τι ώρα είναι?
10: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
9: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
8: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
9: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
11: Η ώρα είναι 12.

0: 98,8.
1: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
2: Αργυρόπουλος Μωτό.
1: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
2: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
1: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
2: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
3: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150, 2610-270-641. Gold Traders, ο κόσμος του χρυσού, κόσμος σας.
4: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
2: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
4: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
2: Special στην εξυπηρέτηση,
4: special σε τιμές και προσφορές.
2: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
4: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
2: στη Δαφνούλα,
4: στο Φαρέ,
2: στο Σταυροδρόμι
4: και στο Χαϊκάλι.
2: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
4: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Κατάστημα X-Men. Για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
7: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003. Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: Εκπαιδεύεσαι επώνυμα βαπτιστικά. Ρουχαλάκια και αμπαλάς για να επιλέξετε αυτό που θέλετε στις τιμές όπως ακριβώς τις θέλετε.
1: Γι' αυτό. Άκουσε με μαμά, άκου και θα δεις. Του αξίζει μόνο χορεφτάρις.
2: Χορεφτάρις. Όλα για το παιδί και τη μέλουσα μαμά. Έλληνος στρατιώτου 93 και Ανθίας 170.
3: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Σκαλινό. Αλλού ο τόνος. Σκαλίνο. Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69.
5: Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
6: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
8: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά. Ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
10: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Melody 88,8.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
3: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
2: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
3: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Επίκεντρο.
6: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944. 21-21-50 26-10-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
7: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση θηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
8: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
9: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
12: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuris Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurissecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuris Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.

Μα X-Men, για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
2: Ιδιωτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
3: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι μεών 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
4: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
5: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
4: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
5: Special στην εξυπηρέτηση.
4: Special σε τιμές και προσφορές.
5: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
4: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
5: στη Δαφνούλα,
4: στο Φάρε,
5: στο Σταυροδρόμι
4: και στο Χαϊκάλι.
5: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
4: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
5: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
6: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο Σέρβις. Σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλάφκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
8: Τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούρι Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
10: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο.
11: Αντιλιακό να βάλεις.
10: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
11: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε.
10: Γιωργάκη!
11: Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
10: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
3: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβίας 188. Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
12: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: 88,8.
1: Περιμένεις, παιδί! Τρέχεις αμέσως στο χορευταρί. Βρεφικά χορευταρίς. Μεγάλη προσφορά που θα ενθουσιάσει όλους τους γονείς. Πολυμορφικό κρεβατάκι μαζί με συνταριέρα, στρώμα ορθοπαιδικό και σετ φρίκας τριών τεμαχίων μόνο 360 ευρώ. Επίσης στα καταστήματά μας θα βρείτε τα πάντα για τη σωστή βρεφανάπτυξη, το βρεφικό δωμάτιό του, αλλά και για την ασφαλή βόλτα του. Για ποιότητες και τιμή πάντα στο χορευταρί.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Αζωή, προπόληση, mortelia.com. Στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
5: Εσύ θα έσωζε τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket
4: Pro. Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Φρανιό, Γόνια του Βιβλίου.
6: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή.

0: Paris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Paris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Paris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electrics στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuri Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascurisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuri Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
3: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου.

0: μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
1: Έχει γούστο.
2: Το ποιο?
1: Πίνασα.
2: Τέτοια ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Α, τότε είναι ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
1: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
2: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
1: Γιατί? Τι ώρα είναι?
3: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
2: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
1: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610 994 222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
2: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
6: Εδώ να στρώσουμε την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο.
7: Αντιλιακό να βάλεις.
6: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
7: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τάκα τούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε.
6: Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
8: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz, Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι, χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook, Topaz Πάτρας.
9: Όλες οι επιτυχίες
10: είναι εδώ.
9: Melody FM 88.

0: Melody 88,8.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση ειδών συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610-324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
2: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
3: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία. Α, άλλο. Όλες οι πλευρές είναι άνισες. Α, σκαλινό. Αλλού ο τόνος, σκαλίνο. Ναι.

0: Και όχι μόνο, Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα, Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
1: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
2: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Botsasdesign.gr. We design for you.
3: Όλες οι επιτυχίες
4: είναι εδώ.
3: Melody FM 88,8.

0: 88,8.
1: Το Patras Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά.

0: και κουφώματα αλουμινίου. Πολύτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου. Μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολύτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον, Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Τι θα έσωζε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο
5: Ticketmaster. Έχει γούστο.
6: Το ποιο?
5: Πίνασα.
6: Τέτοια ώρα.
5: Τι ώρα είναι?
6: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
5: Α, τότε είναι ώρα.
6: Τι ώρα είναι?
5: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
6: Καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
5: Γιατί? Τι ώρα είναι?
7: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
6: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
5: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
6: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
8: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχετε εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58, Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7, Πεζόδρομος, Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
0: Μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην Αύπακτο από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Για ποιοτικό, ονειρικό κρεβάτι.
2: Για έπιπλα κύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδι μέων 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε έπιπλα κύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610-520-004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
4: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
2: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
4: Για την Special στην ποικιλία.
2: Special στην εξυπηρέτηση.
4: Special σε τιμές και προσφορές.
2: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα Special.
4: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
2: στη Δαφνούλα,
4: στο Φαρέ,
2: στο Σταυροδρόμι
4: και στο Χαϊκάλι.
2: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
4: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
5: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Botchas Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Botchas Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. botchasdesign.gr. We design for you.
6: Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο.
7: Αντιλιακό να βάλεις.
6: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
7: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες.
6: Πού είναι οι ρακέτες?
7: Δεν τις πήραμε.
6: Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
8: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια.
9: Topaz. Ευβίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
10: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
11: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: 8,8.
1: Το Πατράς Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γωνιά του Βιβλίου.
2: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

0: Βαρκελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Ειδικά έσωσε στη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο. Μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα με τα πανωτά sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις. 18 και 19 Μαΐου στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticket.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Το προσώπος.

0: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση εγκατάσταση και με εγγύηση ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electric, Πέτρος Γιαγής, Θήτα Νόβα 14, ΝΑΦΠΑΚΤΟΣ, τηλέφωνο 26340-21480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Κατάστημα X-Men για άντρες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Μπλούζες, παντελόνια, πουκάμισα, 100% βαμβακερά, μαγιό, βερμούδες και πολλές επώνυμες μάρκες. Calvin Klein, The North Face, Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Puma, Fila, Converse. Α, και αν έχεις πάρει την απόφαση να παντρευτείς, στο X-Men θα ντυθείς.
4: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
6: Α, άλλο.
5: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
6: Α, σκαλίνο.
5: Αλλού ο τόνος.
6: Σκαλίνο.
5: Ναι.
4: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
7: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
8: Αργυρόπουλος Μωτό.
7: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
8: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
7: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
8: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
7: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
8: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
9: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610-520-004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
11: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίο 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
12: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
13: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
12: Για την Special στην ποικιλία.
13: Special στην εξυπηρέτηση.

0: Special σε τιμές και προσφορές.
1: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα Special.
0: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
1: στη Δαφνούλα,
0: στο Φάρε,
1: στο Σταυροδρόμι
0: και στο Χαϊκάλι.
1: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
0: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
1: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

0: Μπες και ψήφισε. Mad Radio. Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία δεν αντέχουν τη μοναξιά. Ζούνε για τον κόσμο.
3: Εγώ είμαι αυτή σίγουρα.
2: Είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι μιλάνε με όλους για όλα. Οι λέοντες. Main character energy. Η ζυγή. Πολλάει ο κόσμος πάνω. Τοξότες, γνωριμίες σε κάθε φάση. Και ο κριός. Είδατε μέσα σε όλα αυτά τα ζώδια πουθενά Παρθενός?
3: Όχι.
2: Σκορπιός?
3: Όχι.
2: Μη μου μιλάτε τότε.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα και σήμερα Τρίτη εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερη για σένα. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα μείνε εδώ.
0: Μαζί μας ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη ο Νίκος Χαραμάνος, συνιδρυτής και Tax Advisor της Athens Financial Services. Εδώ με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί η Gen Z αποφασίζει να παντρευτεί αντί ανθρώπου τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και ποιος θα βάλει νηφικό, Κατερίνα?
1: Εκεί είναι το θέμα σου, Πέτρο. Τα ύστερα του κόσμου ζούμε.
0: Τι να σου πω. Υπομονή. Το Mad Drive και σήμερα είναι εδώ και σε συνοδεύει για να πας εκεί που θέλεις να πας. Let's
2: try. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Γίνε και εσύ μέλος του Mad Drive Premium Team. 6936-646-656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive για σήμερα μέχρι τις 9.
1: Θέλεις να ζήσεις μια εμπειρία που δεν γίνεται κάθε μέρα, φίλοι μου και φίλε μου, να δεις το Harry Styles live στο Άμστερνταμ?
0: Θέλω. Το Mad Radio 106,2 σου δίνει, ποιος δεν θέλει, την ευκαιρία μέχρι τις 8 Μαΐου, μόλις ακούσεις το τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio, στέλνεις αμέσως Viber 6936-646-656, γράφεις Mad και Harry Styles και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει ταξίδι για δύο άτομα στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα από το Priority Travel και δωρεά διαμονή με πρωινό στο υπέροχο της Άρων Αστέρων Hotel NH City Center Amsterdam στην καρδιά της πόλης. Και δεν σταματάμε εκεί. 10 ακόμα νικητές κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια και CDs.
0: Κάθε μέρα, κάθε ώρα, άκου δυνατά Mad Radio 106,2 και μόλις ακούσεις Harry Styles, στείλε αμέσως το μήνυμά σου κατά τη διάρκεια του τραγουδιού.
1: Μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2, γιατί μέσα στην επόμενη ώρα μπορεί να ακούσεις Harry Styles και τότε στέλνεις αμέσως Viber στο 6936-646-656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα εμείς βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive 6936-646-656 μέχρι τις 9. Ο Νίκος είναι εδώ, η Μαρία είναι στην Κηφισίας, ο Κώστας στην Παρελιακή και η Τατιάνα μετά το γραφείο εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα πώς σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Θέλεις τώρα φίλοι μου και φίλοι μου ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου?
0: Δηλαδή όχι απλά πακέτο, αλλά εμπειρία κομμένη και ραμμένη πάνω μου.
1: Ακριβώς, και θα το κάνεις με την Priority Travel που 30 χρόνια τώρα δημιουργεί αναμνήσεις ζωής.
0: Για πες, τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
0: Μ' αρέσει, με ψήσες. Αλλά είναι οργανωμένο ή freestyle ό,τι θέλει κάνει ο καθένας?
1: Πέτρο, είναι και τα δύο. Έχεις την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού ταξιδιού.
0: Μ' αρέσει και αυτό. Και πώς ξεκινάμε?
1: Πάρα πολύ απλά, παίρνεις τηλέφωνο στο 210-3314-477 ή βρίσκεις την Priority Travel στα social media.
0: Και μετά?
1: Και μετά σχεδιάζεις μαζί με εκείνον ή εκείνη που θες το ταξίδι που ονειρεύεσαι.
0: Μου ακούγεται σαν αρχή για την επόμενη μεγάλη εμπειρία μου.
1: Priority Travel, ο κόσμος σε περιμένει. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας το 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 26 10 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6.30 σήμερα Τρίτη.
1: Τα Queer Movie Nights 2026 επιστρέφουν στην Αθήνα από 6 έως 10 Μαΐου στο Τραϊανόν Film Center και στις 11 Μαΐου στο Ινστιτούτο Γκέτε.
0: Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το Φεστιβάλ Queer Κινηματογράφου από το περιοδικό Antivirus γιορτάζει 5 χρόνια παρουσίας. 41 ΛΟΑΤΚΙ Plus ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συζητήσεις με δημιουργούς και ξεχωριστά.
1: Φέτος η θεματική είναι τα safe spaces, οι χώροι όπου τα ΛΟΑΤΚΙ Plus άτομα μπορούν να υπάρχουν ελεύθερα, αυθεντικά και χωρίς φόβο. Το φεστιβάλ χωρίζεται σε 3 βασικά διαγνωστικά τμήματα: βραβείο κοινού καλύτερης διεθνούς και ελληνικής ταινίας μικρού μήκους και καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους.
0: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com Queer Movie Nights 2026, γιατί κάθε ιστορία αξίζει να υποθεί. Χορηγή επικοινωνία Smart και Mad Radio 106,2. Αμέσως τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντός του 2026 θα έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle. Επίσης, η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο υπουργός πολέμου των ΗΠΑ, Pete Hegseth. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος στις αερομεταφορές. Επιχειρηματίες στη Γαστούνη Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του, στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είδε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Θλίψη σκόρπισε στο παγκόσμιο μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών. Με τον Πορτοαρικανό να δίνει άνηση μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Στην καριέρα του, ο Ορτίθ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα και Γιούτα Τζαζ του NBA, ενώ είχε περάσει και από την Ελλάδα φορώντας τις φανέλες της Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Maybelline New York. Hi, I'm Harry Styles. Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 603. Ένα και ένα. Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπες στο Instagram του Mad TV και δες το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μια διπλή πρόσκληση για το Mad Premiere με τον Απόν στις 8 Μαΐου.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
1: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Volta Fun Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Volta Fun Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει Τάμπτα, Smart Athens, Κυριακή 10 Μαΐου. Το πολύ συζητημένο live show της Τάμπτα επιστρέφει για τρίτη χρονιά σε έναν από τους πιο νοτόριους χώρους της Αθήνας, το Smart Athens. Στις 10 Μαΐου η ανατρεπτική performer παρουσιάζει μία δίωρη live οπτικοακουστική εμπειρία, ένα high energy show γεμάτη μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις που θα σου μείνει αξέχαστη. Opening DJ Act Lou, Opening Live Act Val. Προπόληση εισιτηρίων στο smartathens.com. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και εσύ τώρα, φίλη μου και φίλε μου, θέλω να φανταστείς κάτι. Να βλέπεις τον εαυτό σου να παρουσιάζει βραβείο στα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ μέσα από τον τόπο σου.
0: Αυτό, να ξέρεις, Κατερίνα, είναι όνειρο για πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Είναι ο διαγωνισμός, γίνε ο ambassador του τόπου σου. Τράβασε ένα βίντεο, δηλώνει συμμετοχή και αν επιλεγείς, είσαι μέσα στα Mad VMA με το δικό σου υλικό.
0: Και τι πρέπει να κάνουν για να το πετύχουν αυτό?
1: Μπαίνουν στο madv.gr. Εκεί έχει όλες τις πληροφορίες, τη φόρμα συμμετοχής αλλά και πληροφορίες για τα εισιτήρια της μεγάλης βραδιάς.
0: Κάντο για να είσαι και εσύ εκεί μαζί μας στα Mad VMA 2026 by the...
2: Let's drive. Mad Drive

0: τον έλεγχο. Ανοίξει την πόλη με τον ήχο που σ' ανεβάζει.
1: Κάθε μέρα. Mad Radio
0: 106,2. I had a dream.

0: δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. MAD Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Ποιοτικό, ονειρικό, κρεβάτι.
2: Για επιπλακύρους, κλασικά Γεωργιόπουλος, ακτίδη μεών 80. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας περιμένουν για να ανακαλύψετε όλες τις επώνυμες συλλογές μας και να δημιουργήσετε μαζί το σπίτι των ονείρων σας. Γεωργιόπουλος σε επιπλακύρους. Ακτίδη Μέων 80, Πάτρα και στο geohome.gr.
3: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7 Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944-212150 2610-270-641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
4: Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο. Αντιλιακό να βάλεις.
5: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
4: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε.
5: Γιωργάκη!
4: Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια.
5: Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
2: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
6: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
7: Αργυρόπουλος Μωτό.
6: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
7: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
6: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
7: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
6: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
7: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
8: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις. 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός.

0: Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610 421 788.
1: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
2: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
1: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
2: Special στην εξυπηρέτηση.
1: Special σε τιμές και προσφορές.
2: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
1: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
2: στη Δαφνούλα,
1: στο Φάρε,
2: στο Σταυροδρόμι
1: και στο Χαϊκάλι.
2: Ψώνισε έξυπνα. Ψώνισε τοπικά. Στήριξε την τοπική οικονομία.
1: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Τηλέφωνο 26940 71330.
0: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ψήφισε τώρα τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες για τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο mad.gr. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είχα βγει ραντεβού με έναν τύπο. Κάποια στιγμή μου λέει:
3: μου αρέσει
2: που είσαι φυσική. Φυσική λέω. Εγώ είχα primer, foundation, concealer, contour, blush, highlighter, lip combo τριών προϊόντων και setting spray που κρατάει μέχρι το 2037.
3: Του λέω: αχ, ευχαριστώ.
2: Και το καλύτερο, στο τέλος της βραδιάς μου λέει: μου αρέσει που δεν είσαι σαν τις άλλες influencer. Ενώ εγώ είχα κάνει story το ποτό. Είχα βγάλει aesthetic φωτογραφία το κέρι στο τραπέζι. Είχα στείλει στο group chat με τα κορίτσια screenshot από τη συζήτηση για analyzing. Την επόμενη μέρα, παιδιά μου στέλνει: δεν νομίζω ότι ταιριάζει. Είσαι πολύ απλή. Εκεί κατάλαβα ότι ο τύπος είχε βγει με κάποια άλλη ραντεβού.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Drive. Σήμερα Τρίτη και σήμερα μείνε εδώ για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι μετά το σημερινό Mad Drive. Πας δυνατά μέχρι αργά. Πολύ αργά το βράδυ.
1: Εδώ θα μάθεις για τους φίλους που αλλάζουν και για τις σχέσεις που δεν είναι όπως παλιά.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Dr. Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και πάντα υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ και για τα Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται.
0: Έρχονται. Αλλά και για τον Harry Styles που άλλαξε τους κανόνες στο ανδρικό ντύσιμο με μια μοναδική προσέγγιση.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mad Drive και σήμερα Τρίτη εδώ μαζί γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω και αυτό είναι αποδεδειγμένο επιστημονικά.
1: Να σου θυμίσω τώρα εσένα φίλε μου και φίλε μου ότι το Mad Radio 106,2 σε στέλνει να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ.
0: Μέχρι τις 8 Μαΐου μόλις ακούσεις τραγούδι του Harry Styles εδώ στο Mad Radio στέλνεις αμέσως Viber στο 6936646656 με μήνυμα Mad και Harry Styles και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση.
1: Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει το απόλυτο ταξίδι στο Άμστερνταμ με αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή πληρωμένα από το Priority Travel και θα μείνει στο εξαιρετικό 4 αστέρων Hotel NH City Center Άμστερνταμ σε σούπερ κεντρικό σημείο με πρωινό.
0: Με το μεγάλο, το τεράστιο βραβείο να έρχεται, το τεράστιο δώρο από το Mad Radio, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έρχονται 10 ακόμη νικητές που κερδίζουν συλλεκτικά βινίλια αλλά και CDs του Harry.
1: Οπότε μείνε στο Mad Radio 106,2, άκου Harry Styles και μόλις το πετύχει, στείλε εκείνη τη στιγμή το μήνυμά σου.
0: Κάθε μέρα, κάθε ώρα, μείνε εδώ στο Mad Radio 106,2 γιατί μέσα στην επόμενη ώρα θα ακούσεις Harry Styles. Τότε στέλνεις αμέσως Viber στο 6936646656 με μήνυμα Mad και Harry Styles για να μπεις αυτόματα στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαΐου στις 2 το μεσημέρι. Let's drive. Mad Drive.

0: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Τα πάντα για τη σωστή και κομψή του ανάπτυξη.
1: Χορευταρής. Κοντά στο παιδί από τη μέρα που θα γεννηθεί και μέχρι να μεγαλώσει.
0: Παιδικά καταστήματα Χορευταρής. Πρώτο κατάστημα Ανθίας 178. Δεύτερο κατάστημα Έλληνος Στρατιώτου 93. Πάτρα.
1: Χορευταρής. Τι άλλο να ζητήσει κανείς.
2: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
7: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

0: Αλέξανδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου. Το ψυχολογικό θρίλερ «Θέλημα Θεού» από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλαμπο Λιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα sold out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Ticketmaster.
4: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο cocktail bar με δεκάδες επιλογές από cocktail, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, το Θρανίο, Γόνια.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων.
1: Η μουσική πάντα θέλει λίγο ακόμα και τώρα έχεις ακόμα περισσότερη. Το MAD φέρνει στην Nova δύο νέα 24-ώρα μουσικά κανάλια.
0: Στη θέση 603 το MAD Vibes παίζει τον ήχο του σήμερα. Current Hits, αγαπημένα tracks της τελευταίας δεκαετίας και current μουσικές ζώνες. Από Dance Pop, Electro Pop μέχρι R&B, Infused Pop, Pop Rock και Indie Pop.
1: Και στη θέση 604 το MAD Rewind πατάει Rewind στα πιο εμβληματικά hits ελληνικά και διεθνή από τα 80s, 90s, Zeros και 10s με official music videos, remastered visuals και ξεχωριστά αφιερώματα.
0: Δύο νέα MAD κανάλια τώρα στην Nova, γιατί μουσική δεν τη χορταίνεις ποτέ. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τις τελευταίες ειδήσεις.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντός του 2026 θα έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle. Επίσης, η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο υπουργός πολέμου, τον ΗΠΑ, Pete Hegseth. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος στις αερομεταφορές. Επιχειρηματίες στιγαστούν η Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του, στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είδε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Θλίψη σκόρπισε στο παγκόσμιο μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών, με τον Πορτοαρικανό να δίνει άνηση μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Στην καριέρα του, Ορτίθ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρεάλ Μαδρίτη, Μπαρσελόνα και Γιούτα Τζαζ του NBA, ενώ είχε περάσει και από την Ελλάδα φορώντας τις φανέλες της Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Old Spice. Ένα και ένα. Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Ματ και το Ματ Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο Listening Party και να κάνουν ερωτήσεις στον Απόν live. Μπε στο Instagram του Ματ TV και δε το post του διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Ματ Πρεμιέρ με τον Απόν στις 8 Μαΐου. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό.
2: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
1: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι!
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: και σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά μέσα από το site του Mad Radio. Στο mad.gr μπορεί να μας βλέπεις αλλά και να μας διαβάζεις.
1: Πέτρο, ξέρεις τι σημαίνει το απόλυτο summer in Greece?
0: Φαντάζομαι, αλλά πες το, θέλω να τα ακούσω από σένα.
1: Να είσαι στις 17 Ιουνίου στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ στο Taekwondo.
0: Και θα είμαστε και εμείς, αλλά και εσύ εκεί.
1: Θα είμαστε όλοι εκεί. Μπες τώρα και κλείσε το εισιτήριό στο mad.gr.
2: Mad Drive με τον Πέτρο

0: διαλέξει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Hi, I'm Harry Styles.
2: Θες να δεις τον Harry Styles live στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου. Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και μπες στη μεγάλη κλήρωση για να κερδίσεις εισιτήρια για τη συναυλία με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Ζήσε περισσότερες live στιγμές στο Mad Radio 106,2.
3: Τα hits που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του MAD. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στη Nova, θέση 604.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Έξυπνα συστήματα για τις καθημερινές σου ανάγκες. Η PG Home Electric στην ΑΦΠΑΚΤΟ από το 2022 αποτελεί συνώνυμο της εμπειρίας και της αξιοπιστίας σε κάθε σου επιλογή. Κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, μικροσυσκευές, ποιοτικά, με άμεση παράδοση.

0: ελληνικής αντιπροσωπείας. PG Home Electrics, Πέτρος Γιαγής. Θήτα Νόβα 14, Ναύπακτος. Τηλέφωνο 26 340 21 480. Ο πρωτοπόρος στις ηλεκτρικές συσκευές.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Αν έχεις γάμο ή βάπτιση, έχεις αμέτρητες επιλογές στις πιο χαμηλές τιμές. Κατάστημα Λευκών Ειδών Χορευταρή. Σετ πετσέτες τριών τεμαχίων, σετ σεντόνια υπέρδιπλα 100% βαμβάκι, τραπεζομάντιλα 12 ατόμων, κουβερλί υπέρδιπλο, κουβέρτα πικέ. Όσο για τη βάπτιση, σετ σεντόνια και πετσέτες, όλα επώνυμα και βαμβακερά, και μιας και είναι καλοκαιράκι, βάλτε κάτι δροσερό. Πιζάμες, νυχτικά, baby doll, φορέματα. Λευκά είδη και εσώρουχα Χορευταρή. Ανθίας 179, Πάτρα.
4: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
5: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο, άλλο. Έχει γωνίες.
6: Έχει γωνίες.
5: Είναι σε γωνία.
6: Α, άλλο.
5: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
6: Α, σκαλινό.
5: Αλλού ο τόνος.
6: Σκαλίνο.
5: Ναι.
4: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου. Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. BotsasDesign.gr. We design for you.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
9: Αργυρόπουλος Μωτό.
8: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
9: Σκούτερ ή μοτοσικλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
8: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
9: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
8: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
9: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
10: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
11: Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισε άμμο.
12: Αντιλιακό να βάλεις.
11: Αχ, δεν πήραμε αντιλιακό.
12: Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες, δεν τις πήραμε.
11: Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού.
13: Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια.
14: Topaz. Ευβοίας 188, Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
15: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Βέρας και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχετε εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Βέρας Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης. Με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Harry Styles.
1: Τώρα παίζει Harry Styles. Τώρα κερδίζεις για να τον δεις live. Ακούς, στέλνεις Viber 6936-646-656. Μπαίνεις στην κλήρωση. Ζήσε μοναδικές live στιγμές στο Mad Radio 106,2.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Σήμερα Τρίτη με τον Πέτρο και την Κατερίνα μαζί μέχρι τις 9.
1: Πέτρο, να ρωτιέστε, ποιος θα σηκώσει φέτος βραβείο στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Καλή ερώτηση, αλλά μάλλον η απάντηση περνάει από εσάς.
1: Ακριβώς. Η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο mad.gr και εσύ αποφασίζεις ποιοι καλλιτέχνες, ποια τραγούδια και ποια βίντεο κλιπς θα ξεχωρίσουν.
0: Δηλαδή, μιλάμε για όλες τις μεγάλες επιτυχίες της χρονιάς.
1: Για όλες, ναι. 20 κατηγορίες, τα πιο δυνατά ονόματα και οι στιγμές που ακούστηκαν παντού. Οι υποψηφιότητες έχουν ανακοινωθεί και τώρα ο λόγος είναι δικό σου.
0: Οπότε μπαίνω, ψηφίζω και that's it, τελείωσε.
1: Όχι μόνο, μπαίνεις στο mad.gr, ψηφίζεις τους αγαπημένους σου και κλείνεις και το εισιτήριό σου για να τα δεις όλα από κοντά.
0: Για να είμαστε μαζί, εσείς και εμείς εκεί. Γιατί στις 17 Ιουνίου στο Τάκ Βοντό θα γίνει μεγαλύτερη μουσική γιορτή αυτού του καλοκαιριού.
1: Μπες τώρα στο mad.gr, ψήφισε και γίνε και σημέρος των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου. Στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610-240-003.
1: Το Πάτρας Cocktail Market έρχεται ξανά. Το διήμερο 9 και 10 Μαΐου, τα παλιά σφαγεία μετατρέπονται σε ένα τεράστιο κοκτέιλ μπαρ με δεκάδες επιλογές από κοκτέιλ, street food, DJ set και δύο μεγάλες συναυλίες. Σάββατο 9 Μαΐου, Νεφέλη Φασούλη και Κυριακή 10 Μαΐου, Χατζηφραγκέτα. Η είσοδος 8 ευρώ με ένα κοκτέιλ. Προπόληση εισιτηρίων more.com, Joy Records, Flash Live, Το Θρανίο, Γόνια του Βιβλίου.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων. Τελεία.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Το προσώπος.

Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μακρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

μεσημεριανά μαγειρέματα. Για φαγητό σαν της μαμάς. Κορίνθου 289 πριν την πλατεία Γεωργίου, στο κέντρο της Πάτρας. Τηλέφωνο 2610 240 003.

0: μουσικοί στιγμές που δεν ξαναγίνονται.
1: Και φυσικά μαζί μας η Αθήνα Κλίμη που θα συντονίσει τη βραδιά. Μπες τώρα στο Instagram του Mad TV, βρες το post του Mad Premier και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Μόνο 100 θέσεις θα είσαι εκεί.
0: Θα είσαι.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εντός του 2026 θα έρθει στην Ελλάδα ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, όπως αποκάλυψε η Kimberly Guilfoyle. Επίσης, η Αμερικανίδα πρέσβης δήλωσε ότι το καλοκαίρι, αρχές Ιουλίου, θα επισκεφθεί τη χώρα μας ο υπουργός πολέμου των ΗΠΑ, Pete Hegseth. 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου καταργούν οι αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν αυξήσει το κόστος της αερομεταφορές. Επιχειρηματίας στη Γαστούνη Ηλίας, που πριν λίγο καιρό είχε ξυλοκοπηθεί από ομάδα Ρωμά μαζί με το γιο του, στο περίπτερο που διατηρούσαν, έπεσε πάλι θύμα εγκληματικής ενέργειας. Είδε τη νέα επιχείρησή του, που επρόκειτο να λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα, να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ως αποτέλεσμα εμπρισμού. Θλίψη σκόρπισε στο παγκόσμιο μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών, με τον Πορτοαρικανό να δίνει άνηση μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο. Στην καριέρα του, ο Ορτίθ αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρσελόνα και Γιούτα Τζαζ του NBA, ενώ είχε περάσει και από την Ελλάδα φορώντας τις φανέλες της Λάρισας, του Ηρακλείου και του Άρη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Χορηγός Σκόντα. Τα πιο επικά hits του σήμερα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Mad Vibes, ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad, τώρα, 24 ώρες το 24ωρο, στη Nova, θέση 603.
1: Ένα και ένα.
0: Mad Premiere με τον Απόν. Η πρώτη αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ του Απόν, Ηχογένεια, πριν κυκλοφορήσει από το Mad και το Mad Radio. Μόνο 100 τυχεροί θα καταφέρουν να έρθουν στο listening party και να κάνουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις των Απών live. Μπε στο Instagram του Matt TV και δε το post διαγωνισμού για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για το Matt Premiere με τον Απών στις 8 Μαΐου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: Αυτό είναι το Mad Drive. Λίγο πριν φτάσουμε στις 9 και λίγο πριν δώσουμε την σκυτάλη στο Γιάννη Χάτζη Γεωργίου.
1: Και πριν κλείσουμε, σου φέρνω φίλη μου και φίλε μου ένα τρομερό tip, ίσως και αποκάλυψη.
0: Με τρομάζεις, Κατερίνα, για πέ.
1: Δεν είναι μόνο η ζάχαρη που χαλάει τα δόντια, Πέτρο. Το ίδιο, ίσως και περισσότερο ένοχες, είναι οι κατά τα άλλα αθώες τροφές, όπως τα αποξηραμένα φρούτα, τα κράκερ, τα σπεριδοειδή, τα γιαούρτια με γεύση και οι μπάρες δημητριακών.
0: Και τι μας μένει, ρε, Κατερίνα, το νερό.
1: Ακριβώς, και αυτό με μέτρο, παρακαλώ.
0: Μα τι να πω, τι να πω. Αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.
1: Και αν σου άρεσε αυτό που άκουσες, και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 βεβαιότατο στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ, Γιάννης Χατζηγεωργίου, εμείς αύριο Τετάρτη, ακριβώς στις 6, εδώ.

0: να παρουσιάσεις ένα βραβείο στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο MAD.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τα hit που άφησαν εποχή. Όλα σε ένα κανάλι. Mad Rewind. Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο ξεκινά εδώ. Το νέο μουσικό κανάλι του Mad. Τώρα 24 ώρες το 24ωρο στην Nova, θέση 604.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης συσκευασίας? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 324430 ή επισκεφτείτε μας στο

0: και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2610 520 004 και για τη δική σας μοναδική εκδήλωση.
1: Όταν αποφασίσετε να υποφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμησε και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα Μεζόνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βουρβαχή 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
2: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλαύκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610 525 615. Πάνω από 40 χρόνια. Κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα

0: Dirtinis. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dirtinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
1: Αν έχεις γάμο ή βάπτιση, έχεις αμέτρητες επιλογές στις πιο χαμηλές τιμές. Κατάστημα Λευκών Ειδών Χορευταρή. Σετ πετσέτες τριών τεμαχίων, σετ σεντόνια υπέρδιπλα 100% βαμβάκι, τραπεζομάντιλα 12 ατόμων, κουβερλί υπέρδιπλο, κουβέρτα πικέ. Όσο για τη βάπτιση, σετ σεντόνια και πετσέτες, όλα επώνυμα και βαμβακερά. Και μιας και είναι καλοκαιράκι, βάλτε κάτι δροσερό. Πιζάμες, νυχτικά, baby doll, φορέματα. Λευκά είδη και εσώρουχα Χορευταρή. Ανθίας 179, Πάτρα.
2: Όταν θέλεις αγνά βιολογικά, τοπικά και πάντα ποιοτικά προϊόντα,
3: επίλεξε τα Special Market Γεωργαντόπουλος.
2: Γιατί είναι special στην ποικιλία.
3: Special στην εξυπηρέτηση.
2: Special σε τιμές και προσφορές.
3: Όταν ξέρεις που θα βρεις τα καλύτερα, η επιλογή είναι σίγουρα special.
2: Special Market. Θα μας βρείτε στη Χαλανδρίτσα,
3: στη Δαφνούλα,
2: στο Φαρέ,
3: στο Σταυροδρόμι
2: και στο Χαϊκάλι.
3: Ψώνισε έξυπνα, ψώνισε τοπικά, στήριξε την τοπική οικονομία.
2: Ψώνισε στα Special Market Γεωργαντόπουλος.
3: Τηλέφωνο 26 940 71 330.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία
10: GR. Εσύ θα έσωζες τη ζωή αυτού που κατέστρεψε τη δική σου? Το ψυχολογικό θρίλερ Θέλημα Θεού από τον βραβευμένο συγγραφέα και σκηνοθέτη Χαράλα Μπολιβερόπουλο, μετά από την επιτυχημένη του πορεία στην Αθήνα μετά πάνω τα Sold Out, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά και τώρα έρχεται και στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις, 18 και 19 Μαΐου, στο Επίκεντρο Plus. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο ticketservice.gr.
11: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών. Τηλέφωνο 2610-242-054.
12: 3.500 πελάτες. Συνεργασία με τις 16 πιο φερέγγιες ασφαλιστικές εταιρείες. Ασφάλειες Αργυρός. Σιγουριά, ό,τι και αν φέρει ο καιρός. Πανεπιστημίου 174. Τηλέφωνο 2610-421-788.
13: Μπαρτσελώνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.

0: Έχεις καφετέρια ή επιχείρηση δόσης και βασιάς? Τώρα στην πόλη μας, στο Βιοπά Πατρών, το εργοστάσιο της Φωτόπουλος Packaging Cups παράγει χάρτινα ποτήρια δικής μας παραγωγής που συνδυάζουν ανθεκτικότητα και στυλ. Με άμεση παράδοση για παραγγελίες από 2.500 τεμάχια, τυπωμένα όπως τα θέλετε. Καλέστε μας στο 2610 3244 30 ή επισκεφτείτε μας στο photopoulos-cups.gr. Φωτόπουλος χάρτινα ποτήρια. Η διαφορά είναι στο ποτήρι.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
2: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα.
4: Είναι τρίγωνο. Γρήγορα, γρήγορα, άλλο. Έχει γωνίες. Έχει γωνίες. Είναι σε γωνία.
5: Α, άλλο.
4: Όλες οι πλευρές είναι άνισες.
5: Α, σκαλινό.
4: Αλλού ο τόνος.
5: Σκαλίνο.
4: Ναι.
3: Σκαλίνο. Η τέλεια επιλογή για καφέ και όχι μόνο. Σκαλίνο. Αγίου Νικολάου 67-69. Δεύτερο κατάστημα. Γούναρη και Ρίγα Φεραίου.
0: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου, μείωσε τους χρόνους και τα κόστη και αύξησε τα έσοδα και τα κέρδη σου. Με την ασύρματη παραγγελιοληψία Solution, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με πολύ απλά βήματα, οι σερβιτόροι στέλνουν κάθε παραγγελία μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Ποια είναι τα ωφέλη για την επιχείρησή σου? Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Και το σημαντικότερο, σύστημα online παραγγελιοληψία. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου το μόνο που έχει να κάνει είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 318 355.
6: Οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο πόλης, SUV, πολυτελές σεντάν, τετρακίνητο, ηλεκτρικό ή μήπως μηχανή. Ό,τι και αν οδηγείτε, ό,τι απαιτήσεις και αν έχετε, τα ελαστικά Veras και η Goodyear έχουν τη λύση. Εμπόριο ελαστικών, ζαντών, αμορτισέρ, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις. Παρέχεται εγγύηση ακόμα και για σχίσιμο ελαστικού. Ελαστικά Veras Goodyear. Αναβαθμίστε την οδηγική σας εμπειρία με ελαστικά Goodyear κορυφαίας απόδοσης, με περισσότερες από 100 διακρίσεις από επίσημους φορείς τα τελευταία 5 χρόνια. Γεωργίου Παπανδρέου 83, Πάτρα. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης.

0: 88.
1: Έχει γούστο.
2: Το πιο.
1: Πίνασα.
2: Τέτοια ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Α, τότε είναι ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
1: Γαλακταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
2: Α, καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
1: Γιατί? Τι ώρα είναι?
3: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
2: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
1: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
2: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
4: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολιτή εμπειρία και υψηλή αισθητική. Σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Μπότσας Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Μπότσας Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Μπότσας Design.gr. We design for you.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Μπαρτσελόνα. Η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Όταν αποφασίσετε να επωφεληθείτε από τα παλιά σας κοσμήματα, ελάτε στον κόσμο του χρυσού. Gold Traders. Αγορά χρυσού και κοσμημάτων στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εκτίμηση και αγορά των κοσμημάτων σαν κόσμημα και όχι σαν μέταλλο. Υπηρεσίες ενεχειρίασης. Gold Traders. Κεντρικό κατάστημα με ζώνος 100. Τρίτος όροφος. Δεύτερο κατάστημα Πατρέως 5561. Ισόγειο. Τρίτο κατάστημα Πλατεία Γεωργίου 4. Πρώτος όροφος. Τέταρτο κατάστημα Γούναρη 58. Ισόγειο. Πέμπτο κατάστημα Βούρβαχη 7. Πεζόδρομος. Ισόγειο. Τηλέφωνα 6944 212150 2610 270 641. Gold Traders. Ο κόσμος του χρυσού. Κόσμος σας.
3: Θέλετε έξυπνες, λειτουργικές και κυρίως ποιοτικές λύσεις για κουφώματα αλουμινίου? Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κατασκευή αλουμινίου και σιδήρου, μεταλλικά κτίρια για όλες τις χρήσεις και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, τώρα ξέρετε. Πολίτης Νίκος, Ευρωμετάλ. Εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Πατρών.

0: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
1: Αργυρόπουλος Μωτό.
0: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
1: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
0: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
1: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
0: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
2: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούρι Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24-ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascunis Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει

0: Έχει γούστο.
1: Το ποιο?
0: Πίνασα.
2: Τέτοια ώρα.
0: Τι ώρα είναι?
2: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
0: Α, τότε είναι ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
0: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
2: Α, καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
0: Γιατί? Τι ώρα είναι?
3: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
2: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
0: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
2: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.
4: Εδώ να στρώσει με την πετσέτα. Πρόσεχε, με γέμισες άμμο. Αντιλιακό να βάλεις.
5: Αχ, δεν πήραμε.

0: Ηλιακό. Και μην αρχίσετε από τώρα τα τακατούκα με τις ρακέτες. Πού είναι οι ρακέτες? Δεν τις πήραμε. Γιωργάκη! Όχι στο νερό χωρίς μπρατσάκια. Ξέχασα και τα μπρατσάκια του παιδιού. Χαλαρώστε. Για ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι, θα βρεις τα πάντα στο Topaz. Μάσκες, φουσκωτά, μπάλες, στρώματα, παιχνίδια. Topaz. Ευβοίας 188. Πάτρα. Καλοκαίρι. Χαλαρά στο Topaz. Κάντε μας like στο Facebook Topaz Πάτρας.
1: Στην εποχή μας οι άνθρωποι θυμούνται πιο εύκολα ένα λογότυπο παρά ένα όνομα. Μπότσας Design Studio. Με πολυετή εμπειρία και υψηλή αισθητική, σχεδιάζουμε λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, έντυπο, κάρτα, συσκευασία. Botchas Design Studio. Με πρωτότυπες ιδέες, δημιουργούμε αποδοτικό, αξιόλογο και διαχρονικό branding για την επιχείρησή σας. Botchas Design Studio. Κορίνθου 122 και Καρόλου, Πάτρα. Botchasdesign.gr. We design for you.

0: Μερικοί εμπιστεύονται την κορυφαία τεχνολογία. Άλλοι προτιμούν την άριστη ποιότητα. Κάποιοι λατρεύουν την ταχύτητα. Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας, ένας είναι ο προορισμός. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Άριστο σέρβις, σύγχρονες εγκαταστάσεις με κορυφαία συστήματα διαγνωστικών μηχανημάτων. Εκθεσιακός χώρος με νέα μοντέλα. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Βρείτε τώρα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση ή εμπιστευτείτε μας για την πώληση του παλιού σας οχήματος. Λάτσις ΑΕ Volkswagen Group. Λεωφόρος Γλάφκου και Μονής Μαρίτσης 3. Τηλέφωνο 2610-525-615. Πάνω από 40 χρόνια κινούμαστε μαζί ανωδικά. Σας εξυπηρετούμε με συνέπεια και προνομιακές τιμές. Για την Λάτσις ΑΕ Δημήτρης και Πάνος Λάτσις.
1: Έχει γούστο.
2: Το πιο.
1: Πίνασα.
2: Τέτοια ώρα.
1: Τι ώρα είναι?
2: 2 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Α, τότε είναι ώρα.
2: Τι ώρα είναι?
1: Για λαχταριστές πίτες, ζουμερά μπιφτέκια, δροσερή σαλάτα και παγωμένη μπύρα.
2: Α, καλά, τέτοια ώρα. Έχει γούστο.
1: Γιατί? Τι ώρα είναι?
3: Ώρα για Ρίο Γκούστο.
2: Έτσι, για γούστο και για κέφι μας.
1: Ρίο Γκούστο, στο Ρίο, τηλέφωνο για delivery 2610-994-222. Αθηνών 12, δίπλα στο Δημαρχείο.
2: Ρίο Γκούστο, η καλύτερη ώρα.

Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Melody FM 88,8. Nope. Yep. Yeah.